0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ο Παναγιώτης θα τραγουδήσει, αλλά με έναν ιδιαίτερο άλλο τρόπο. Εσύ τώρα απλά καλείσαι να αναγνωρίσεις ποιο τραγούδι προσπαθεί να πει. Σου πει ο Παναγιώτης.
5: Τέλεια.
4: Λοιπόν, Ελπινίκη.
5: Ναι,
4: είσαι έτοιμη, Παναγιώτη, μπορείς να ξεκινήσεις.
6: Μενή τώρα, μενή.
5: Μου λες δεν γίνεται.

0: Alpha FM 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Θα του πάρουμε το κινητό από τα χέρια σε πρώτη φάση.
6: Γρηγορά μου, παρά μου, πες μου κάτι ανεβαστικό. Κάτι ανεβαστικό. Σκάλες.
7: Τώρα αλήθεια γελάς τόσο πολύ αυτό.
5: Γελάω που γελάει μόνος του.
7: Α, ωραία.
6: Πρώτη μέρα στο γυμναστήριο και άρχισα με TRX. Φοβερό, ε. Μου είπαν ότι κάνει θαύματα. Όντως, αποθαύμαζω.
5: Αυτά εσύ πιστεύεις θα γίνουν τρέιλερ?
6: Όχι. Εντάξει, φίλε, φοβερό το πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ε. Έλα ρε, τι κάνατε? Διατάσεις στην αρχή και μετά? Μετά, ρε φίλε, δεν ξέρω, λιποθύμησα. Εντάξει, παιδιά, σας έχω πει ποιο είναι το ρεκόρ μου στα 100 μέτρα.
7: Ποιο?
6: Τα 50 μέτρα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δε μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Δεν σας διάβαζε η μάνα σας όταν ήσασταν μικρή?
8: Όχι ρε Παναγή.
7: Και πώς διαβάζατε?
8: Μόνοι μας.
7: Δεν διαβάζαμε. Α, δεν μ' άφηνε να πάω στο σχολείο μέχρι και στη Δευτέρα Λυκείου αν δεν της έλεγα την ιστορία που έξεγα να κατατά. Αλήθεια σας το λέω.
8: Και την έμαθες την ιστορία, σε έκανε μορφωμένο πολύ.
7: Όχι.
8: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δεν έχει μεταδοτικότητα μας.
7: Δεν έχει, όχι.
9: Τίποτα, φίλε.
7: Για κλείσε μου το λίο.
8: Το λίο,
7: Πλάκα
9: κάνεις τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα.
7: Εννοείται.
9: Πρέπει να έχει πάει
8: πολύ ξύλο και τα θυμάται.
7: Πάρα πολύ όμως.
8: Είμαι σίγουρος.
7: Πάρα πολύ.
8: Δεν διανοείστε. Αυτός το έλεγε ακόμη και άμα το ρωτήσεις πώς σε λένε. Λίγο, λίγο, λίγο. Πώς σου ήρθε αυτό, ρε.
9: Χτύπησε πουθενά.
8: Πώς σου ήρθε αυτό.
9: Όχι. Πέφτει στις σκάλες και αρχίζει και λέει τέτοια. Θυμάται πάντα. Ό,τι είχε υποθεί στο σχολείο, φωτογραφική μνήμη και τα λέει. Τι είπε τώρα, ρε φίλε.
8: Είπε, φίλε, πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κλείσουμε και την εκπομπή τώρα εδώ.
9: Τι με έχετε για κανένα μόρφωτα, για κανένα στουρνάρι, για κανένα
8: σταραπούδι.
9: Όχι, για κανένα βλαμμένο.
8: Όχι, ρε, όχι, ρε, όχι. Τρελόζε.
9: Με πτυχίο από αγγλικό πανεπιστήμιο.
8: Που δεν ξέρει αγγλικά.
9: Άλλο μέρο.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Atmosfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανή στα ως μου.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Τέλεια, από σήμερα αρχίζω και εγώ Δίαιτα Express.
5: Αλήθεια.
4: Ναι, Express, γιατί δηλαδή, πώς, τι δηλαδή, θα τρώω πιο γρήγορα.
5: Α, μάλιστα. Χωρίς τάσεις, αυτό είναι.
4: Ναι, εννοείται. Πήγα σε ένα πρωτοπολείο και είχε καταπληκτική ταμπέλα πάνω από το ταμείο.
5: Τι έγραφε.
4: Όλα εδώ πληρώνονται.
5: Έτσι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Mix.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τώρα σας...
3: είμαι στον αέρα.
2: Ναι, στον αέρα.
3: Βασικά πήρα να πω, επειδή μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τι θέμα έχετε?
4: Τι θέμα έχουμε σήμερα, παιδάκια?
2: Ωραία, σήμερα έχουμε αν κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης σας έχει πει κάποια αστεία ατάκα κάποιος.
3: Όχι.
2: Γεια σου Κώστα από το Ήλιο.
4: Τι έχεις να μας πεις?
5: Ξαφνικά εκεί πάνω στην πράξη ακούγεται το εξής ρητό. Μπράβο μικρό μου πόνι.
2: Μπράβο μικρό μου πόνι.
4: Μπράβο μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι.
5: Εκεί παιδιά γέλασα τόσο πολύ.
6: Θέλω να μιλήσω για το θέμα της Παρασκευής. Αφού έχουμε σχέση και τα λοιπά και είμαστε μπλε όλα. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησαν τα περίεργα αυτά τα να σου δέσω τα χέρια, να σου δέσω τα μάτια. Κάποια στιγμή ανοίγει ένα σιτάρι, ένα ντουλάπι, ένα τέτοιο. Θυμάσαι παλιά το ατάρι που είχε ένα joystick.
2: Μπράβο, ναι.
6: Πετάει ένα τέτοιο πάνω στο κρεβάτι. Να δοκιμάσουμε. Λέω, να δοκιμάσουμε, τι να δοκιμάσουμε.
2: Τι να παίξει, Αρκανόιντ?
4: Ναι.
6: Για μένα μην γίνεται Αρκανόιντ, ρε φίλε.
2: Πες δεν έχω του βλάκα να σπάσουμε μανάρι μου. Τι πας να κάνεις εκεί?
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
8: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Καλησπέρα.
2: Α, ποιος είναι?
9: Ο Ιάσονας, που σας είπε ότι ακούω Σφαίρα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Ιάσονας, δεν χαζός.
2: Ιάσονας, Ιάσονα, πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου?
9: 5 τώρα.
2: 5 τώρα είσαι. Πας σχολείο?
9: Ναι.
10: Και Ιάσονα σήμερα δεν πήγε σχολείο?
9: Επειδή είμαι άρρωστος πάρα πολλές μέρες.
2: Τι έχεις ψυχή?
9: Καλημέρα, τι κάνει? Ακούσες το τραγουδά μου.
4: Θέλεις να το τραγουδήσεις?
2: Θέλεις το καλημέρα, τι κάνεις που λέει καλημέρα, τι κάνεις? Αυτό θέλεις?
9: Ναι.
4: Να μας το τραγουδήσει όμως λίγο, εγώ θέλω.
2: Θα μας το τραγουδήσεις λίγο εσύ?
9: Θα το τραγουδήσω.
2: Ωραία, πάμε πρώτα να τα ακούσουμε από εσένα.
9: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά. Κι όταν είσαι μακριά μου, κι όταν είσαι κοντά μου, να είναι κάθε σου μέρα μια καινούρια αρχή.
2: Καλημέρα, τι κάνεις? Σ' αγαπάω πολύ. Σ' αγαπάμε, Ιάσονα. Να είσαι καλά, Ιάσονα, περαστικά.
10: Ρε ψυχούλη όμορφε, φιλιά.
2: Είσαι γλυκά, το πιο ωραίο τηλέφωνο που είχαμε σήμερα για να μας δώσει έτσι χαρά για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ιάσονα, φιλάκια.
9: Φιλάκια
2: πολλά. Αγάπη μου, όμορφη εσύ.
4: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Να το χαίρεστε, να το χαίρεστε.
4: Να το χαίρεστε και εσείς και ο μπαμπάς.
2: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
11: Καλημέρα, τι κάνεις? Σ' αγαπάω πολύ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο

0: Καλημέρα! Καλημέρα, Νικόλα μου! Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα,
0: Βαλεντίνα. Καλημέρα!
1: Γιατί και 20?
0: Γιατί έτσι γουστάρω.
1: Αυτό το έτσι γουστάρω πέρα από το λογιστήριο, να δεις το γουστάρω. Έτσι γουστάρω και με ύφος. Γουστάρω.
0: Να σου πω, Νικόλα μου, δώμα αποζημίωση για 15 χρόνια και φεύγω εδώ.
1: Ξέρουμε
0: και
1: πάω να σε
0: και κάνω. Κάνω ζωάρα. Άσε τώρα.
1: Κάνει ζωάρα.
0: Ναι, βγάλε τα φραγκοδίφραγκά σου και πέρα μέτρα, να δεις αν βγαίνει ο μήνας.
1: Αν βγαίνει η πυρακίδα. 50.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης απέναντί
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος, λίγο δεξιά μου.
0: Ένα μπούκομα στη φωνή το καταλαβαίνεις, έτσι. Να ξέρεις, η εβδομάδα δεν βγαίνει.
1: Ναι, και εγώ το έχω.
0: Ποια μέρα θα λείψω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ ποια θα λείψω.
0: Θα αποφασίσω και θα σου πω.
1: Για όσο λείπετε, θα λείπω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Εσύ είσαι στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν βγαίνει χωρίς εσένα. Εμείς είμαστε αναλώσιμοι.
1: Πάρε αυτά τα ροζ χαρτιά.
0: Πόσα είναι?
1: Είναι δύο. Κάθε άλλο καθαριστήρα.
0: Το γράψανε τον Νικολάκο μου και του πήρανε τις πινακίδες. Ποιος τόλμησε? Δεν ξέρουνε, μωρέ. Δεν σε είδανε, μωρέ.
1: Τη δουλειά τους κάνανε.
0: Τη δουλειά. Το βρυσίδι που τους έχεις ρίξει μέχρι στιγμής δεν είναι συνάδημα.
1: Δεν κατάλαβες καθόλου. Αυτή φορά είμαι πολύ ήρεμος.
0: Αλήθεια λες?
1: Πολύ ήρεμος. Δεν έχω καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς.
0: Σιγά μωρέ και στο μέγεθος της ζημιάς. Τι έκανες?
1: Παναγή μου, πρέπει να
0: παράλογο παρκάρισμα. Πού παρκάρισμα?
1: Λογικά πρέπει να δώσω και το δίπλωμα.
0: Ελπίζω να μην είχε ράμπες και τέτοια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ωραία, γιατί εκεί ξέρεις τις ποτέ.
1: Ναι, ναι,
0: τον ποτόν να ξέρεις.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Τι άλλο. Εντάξει, θα τις πάρεις πινακίδες, θα βάλουμε εδώ τα κονέ μας.
1: Έχουμε μικρόφωνο, Παναγί. Ποια κονέ μας?
0: Έχουμε μικρόφωνο, συγγνώμη. Εντάξει, τότε Νίκο, θα πας να κάνεις υπομονή. Πώς θα τις πάρεις, 2 μήνες, 3?
1: Δεν ξέρω πώς λέει, δεν το έχω διαβάσει. Καταρχήν, τι όρνηθος καλύσματα είναι παρά αυτό σκέψη.
0: Καταρχάς, φέρε εδώ να δούμε πώς πρέπει να παραδώσεις και το δίπλωμα και δεν
1: πρέπει να το παραδώσεις.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Πρέπει να το παραδώσεις. Απλά δεν τους το δίνω.
0: Στο ακυρώνουν από το Viva Wallet, να ξέρεις.
1: Εντάξει, θα φαντάζομαι έχω κάποιες μέρες περιθώριο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Λογικά σήμερα θα το ακυρώσουν.
1: Θα με πιάσουν, μέσα θα με βάλουν.
0: 100%.
1: Ναι. 100%. Ναι, θα με βάλουν μέσα.
0: Πού, Θεσσαλονίκη?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μα πάτε εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη, ξεσαλώνετε, παρκάρετε που να είναι.
1: Άκου, θα σου πω. Καταρχήν, πάρκαρα για 3 ώρες.
0: Δεν έχει
1: μες τη νύχτα, μες τη νύχτα.
0: Εμένα...
1: Πήγα 4 η ώρα το πρωί,
0: ναι.
1: 7 και μισή έφυγα. Και η άλλη με έγραψε 7 και μισή. Κάτσε μόλις που μπουκαίλα πήγε να γράψει.
0: Τάιο με τζίμπλε το μάτι, είχες πει καφέ μόρι, το μάξι μου δεν πήραξε.
1: Τίποτα άλλο. Εγώ γιατί πάρκαρα εκεί? Γιατί ρε φίλε, είχε παρκάρει όλη η Σαλονική σε παρκάρα εκεί και λέω για να
0: παρκάρω κι εγώ.
1: Ναι, είναι νορμάλ λέω.
0: Πήγαινε πες το, πες να σας πω κάτι, εγώ είμαι Αθηναίος.
1: Φαντάζομαι το είδα από την πινακίδα.
0: Εγώ είμαι Αθηναίος, πες τώρα, μην με κρίνετε.
1: Το ότι τώρα τα λέμε δημόσια όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Νίκο. Δεν τίποτα. Μα ακούει ο Χρυσοχοίδης πρωί-πρωί. Τι θες και τώρα.
1: Το ότι μου πήραν τη μία πινακίδα.
0: Αυτό νομίζω έτσι κάνουν, για να μην κάθουν να ξεβιδώνουν οι άνθρωποι, λες και είναι κλειδαράδες.
1: Παναγί μου, την έχω ξαναπάνει, δεν είναι η πρώτη μου φορά.
0: Ναι, εντάξει. Άλλες φορές σου λέει. Υπάρχουν και φορές που σου λέει δεν τις βγάζω καν. Φέρτε εσύ.
1: Ωραία, γιατί δεν το κάνει αυτό εκεί.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ο ρυθμός εκπομπής μας είναι στοίχημα.
0: Αυτό τώρα περίμενα από την πινακίδα πως πήγαμε στοίχημα, Νίκο μου.
1: Αυτό όλες οι γνώσεις που σας δώσαμε είναι μια χορηγία από τη στοίχημα. Η στοίχημα όμως εκτός από χορηγός εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, οι οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στοίχημα σου ανήκει, η στιγμή σου ανήκει και 21 πλάσ αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξει υπεύθυνη, αποδόσει ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγέ. Συγνώρι και προποθέσει.
0: Είναι χάσει και ο Παναθηναϊκός. Αυτό πήγα να πω τώρα, μια και είπε στοίχημα, είναι χάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το είδα
0: στο τέλο, λέει.
1: Ποιο τέλο, ρε, στέλνω, από το πρώτο μήχρονο μπήκε τον κόλπο.
0: Α, ναι. Ναι. Δεν το,
1: τον
0: το είδα.
1: Το είδα με το ένα μάτι δηλαδή, γιατί το άλλο κοιμότανε.
0: Okay.
1: Και το άλλο δεν άντεξα το μήχρονο
0: τώρα. Ωραίο, τον κόλπο τουλάχιστον χάσαμε με.
1: Ένα σουτ είδα που μπήκε μπάλα στα δίχτυα, αυτό προλαβαίνει στο replay.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε.
1: Αλλά από ό,τι κατάλαβα, στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε και πολύ καλά.
0: Δεν παίξαμε καλά.
1: Ήμασταν ανύπαρκτοι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μπράβο. Και μπράβο που το λες και είσαι δικαίος.
1: Ναι, ναι, υποδότατος.
0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο ve.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Άνοιξε το air conditioning εδώ πέρα, έχει τρομερή ζέστη. Δεν ξέρω τι μου έχετε κάνει. Φωταγωγή στο άκα μου, φωταγωγή. Σβήσε το λίγο το φως εδώ πέρα.
0: Α, ξεκινήσαμε με εντολές.
1: Δεν βλέπω τα κουμπάκια.
0: Σου βγαίνει το διευθυντηλική. Τι έγινε.
1: Θα μου βγει κάποια στιγμή και εμένα
0: όμως, ε. Λοιπόν, παιδιά, αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε. Μπείτε να λάβετε μέρος. Στείλτε μήνυμα για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση Aegean από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία. Μίμη διατροφή, ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις, αυθεντικές εμπειρίες, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22, γράφετε Μαρόκο και όνομα τεπώνυμο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ 15 του μηνός κληρώνουμε στο πρωινό του Σφαίρα την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο.
2: Πώς τον πίνεις?
3: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
2: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αντράκι μου γλυκό,
1: καλή αρχή θα πω.
2: Θα πούμε μια καλημέρα εδώ ή δεν μιλάς γιατί δεν πληρώνεις από εδώ? Λοιπόν, έλα, φύγε σε break να χαιρετήσουμε τα παιδιά που ήρθανε και επιστρέφουμε. Φύγε, φύγε.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς...
12: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Το Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση τα κριτήρια γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας το Lidl. Μάλιστα παίρνουν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και τα πρότυπα με χρυσά κουτάλια στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει,
2: ξέρει.
3: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου, και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, περιμένουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κάτσε να πω και μια γρήγορη.
1: Και τον Άγιο Βασίλη.
3: Τον Άγιο Βασίλη, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ματίνα μου, γλυκιά. Γιαγιάς Family Farm εκεί στο Κρανίδι. Το πιο ωραίο κτήμα που μπορείτε να πάτε εκεί, με να δείτε τα ζωάκια με τα παιδάκια σας, να γίνει πραγματικά ένας χαμός. Θα σε πάρω τηλέφωνο, έχεις απόλυτο δίκιο, ζητώ συγγνώμη, έχω τρελαθεί κι εγώ. Καλημέρα να πούμε. Στη Μαρία, καλημέρα στην Αγγελική, στην Ευανθία, στο Διονύση. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί, και στο φίλο μου το Δημήτρη που μόλις τώρα έστειλε την καλημέρα του. Σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Νίκο, πότε σταματάς από Θεσσαλονίκη? Πότε κατεβαίνει Τόκιο η Ιουλία?
1: Άρα δύο Σαββατοκύριακα είναι. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο δεν θα πάω νομίζω.
3: Δεν θα πας,
1: γιατί είναι το Αγίου Δημητρίου. Τη Δευτέρα έχουν αργία στη Θεσσαλονίκη, οπότε όλα μετακινούνται για Σάββατο Κυριακή.
3: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και
1: δηλαδή θέλω
3: τι
1: να σου πω, το
3: αυτό?
1: Φινάλε θα είναι. Δεν Κυριακή. Άντε, πες το Γρηγόρη, δεν θα έρθω εδώ πέρα.
3: Δεν δε γίνεται. Δε. Όχι.
1: Αυτό
3: θα πάρει την Ιουλία τηλέφωνο καταρχάς.
1: Αυτό τη είπα και όχι. Συλλαφίστε, θα έχουμε προβλήματα.
3: Ναι, θα έχουμε θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άσε που Κυριακή έχουμε και το πάρτι του παιδιού μου. Γενέθλια στις 26.
1: Δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν είναι. Άσε, άκουσε, Νίκο.
1: Παναγία μου, δεν μπορώ εγώ αυτά τα χρονικά. Αποφάσισα στη ζωή μου το καλοκαίρι αυτό τα αποφάσισα.
3: Ναι.
1: Ότι δεν θα πιέζουμε για κάτι τέτοιο.
3: Α, είναι πίεση. Τον αρχίσει να είναι πίεση.
1: Ναι, μας έχεις βάλει να κάνουμε ένα σωρό πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
3: Τι σου είπα εγώ να σκουπίσεις?
1: Με έχεις βάλει και να σκουπίσω. Μου έχεις κάνει τα πάντα. Δεν θέλω, δεν θέλω.
3: Τι να πω, εντάξει, είσαι απαράδεκτος.
1: Ας είμαι, δεν πειράζει.
3: Απαράδεκτος.
1: Μπορείς να μην μου μιλάς. Μην με κάνεις παρέα.
3: Τελείωσε.
1: Μπορείς να μην με κάνεις παρέα.
3: Εντάξει, εσύ με παίρνεις τηλέφωνο 6 ώρα το πρωί.
1: Μη μου το σηκώνεις.
3: Εντάξει, Νίκο. Έγινε.
1: Τα λέω ωραία.
3: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία. Και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Κάνετε εσείς παιδιά και πρέπει εμείς να τρέχουμε τώρα.
3: Άλλος Ντούγκας με βρήκε.
1: Ναι, κάνεις παιδί,
3: τα ίδια μου λέει γι' αυτό. Πάντα εσείς λέει κάνετε παιδιά, τρέχουμε εμείς.
1: Τρέχουμε εμείς τώρα σαν τέτοιο. Τι θέλεις τραγουδί?
3: Εγώ?
1: Ναι.
3: Όχι μωρέ, βάλε μια ψαλμωδία.
1: Τι θες να βάλω, πες μου ποιο τραγουδί.
3: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ποιο?
3: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη, γύρνα μου λίγο την οθόνη να δω λίγο.
1: Τι σημασία έχει να τη δεις?
3: Για να δω τα... Άνοιξε μου Πέτρο. Άνοιξε μου τον Πέτρο. Τον Πέτρα να πούμε. Άνοιξε μου τον Πέτρα να πούμε. Να δούμε τι κομμάτα. Λοιπόν, μη βάλεις αυτό. Ένα ανεβαστικό ρε παιδί μου. Απόψε θέλω πάνω. Δυναμώστε παρακαλώ.

0: παιδιά, για κάτι.
1: Έλα τα χλαμπατσίπα αλλά πρωί. Είναι νωρίς, όχι τώρα ξεκινάει, παρατέταρτο. Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε και ένα θέατρο έτσι πρωί-πρωί. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες Μερούμι, μια καταπληκτική παράσταση, πέμπτος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι την έχω δει και είναι καταπληκτική. Θρυλική κωμωδία Μπαμπάδες Μερούμι του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από αυτή την Τετάρτη δηλαδή, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Λοιπόν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. 5 θα δώσουμε σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφετε μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτά είναι έτσι τα του πολιτισμού που θέλουμε να προάγουμε πολιτισμό εδώ από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Προσπαθούμε, ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό σας τα δίνουμε έτσι και σας τα χαρίζουμε όλα απλόχερα. Λοιπόν, τώρα.
2: Δες να σου πω εγώ.
1: Έλα, να πεις και εσύ, ναι, πες μη σε
2: δέχομαι. Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και η αναπνοή γίνεται πιο δύσκολη. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Intermed για την ελληνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοήθεια τον καθαρισμό της ελληνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της σωρευμένης. Βοηθά στον καθαρισμό της ελληνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της σωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από την ελληνική συμφόρηση. Selva λοιπόν Golden Flu από την Intermed για να αναπνύεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημά σου σου κλείνει τη μύτη.
1: Και σκεφτείτε λίγο, είσαι vegan, ρε παιδί μου, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου τώρα το day.gr/fiber και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Θέλω να κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο, να δω τι παίζει έτσι από νωρίς το πρωί. Η κίνηση ακόμα δεν έχει στους δρόμους της Αθήνας, από ό,τι μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας και μας ενημερώνετε. Οπότε έτσι να δούμε τι τρέχει στην επικαιρότητα και τι συμβαίνει. Ενημερώσω και λίγο τον Νίκο που Σαββατοκύριακο ξεσάλλω στη Θεσσαλονίκη και τους πήρε τις πινακίδες εδώ πέρα.
2: Πήρα χαμπάρι τι έγινε στο
1: ναι. Τι άλλο, κάτσε να ξεκινήσω εδώ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Είναι έξαλλος με τον Ζελένσκι και επειδή θεωρεί δεδομένες.
2: Πάει, έμεινε εκεί. Τέλος.
1: Έμεινε, ναι, σταθεροποιήθηκε.
2: Εκεί πάνω από 2-10, εκεί θα μείνει. Τέλεια.
1: Τι άλλο, η Έλενα Παπαρίζου εχθές λέει στο The Voice: κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40.
2: Γιατί
1: είπε η Έλληνες, πότε έκανε τη
2: σοφία? 40.
1: 40 ακριβώς. Εντάξει, στο όριο είσαι, η αλήθεια είναι. Στο όριο είσαι.
2: Εντάξει, με γκρίνει δηλαδή.
1: Καλά,
2: τα κάνω.
1: Είσαι οκ. Είδες τι έχει γίνει, το έχω βάλει και στις ειδήσεις στο Γρηγόρη. Κάτι έγινε, λέει, σκέφτεται, λέει, ο Ρούμπιο μαζί με τον Τραμπ να πάρουν την Κίμπερλι από εδώ.
2: Πού να την πάνε?
1: Να γυρίσει πίσω.
2: Ο Βαλάντης ξέρει αυτά, δεν τα ξέρει ούτε ο Τραμπ.
1: Ούτε ο Τραμπ δεν τα ξέρει. Θυμήσου να το ρωτήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι άλλο. Όμως, ποια τέτοια.
1: Ότι κάτι δεν έχει κάνει, έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, λέει.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Το έγραψε η.
2: Μα ήταν φίλοι αυτοί.
1: Ποιο το έγραψε, η Associated Press.
2: Μα ήταν φίλοι.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, αυτά αλλάζουν, Νίκο μου, και εμείς κάποτε φίλοι ήμασταν. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
2: Ωραία το προσέγγισες, μ' άρεσε έτσι όπως το δέσες.
1: Νέα τολμηρή διαφήμιση της Sydney Sweeney, παρά τις αντιδράσεις, εμφανίζεται topless εκεί στην Αμερική, πώς λέγεται η μεγάλη οθόνη, το Times Square εκεί. Έχει γίνει, λέει, εμφανίζεται topless και απαντά στους επικριτές της.
2: Μπράβο της.
1: Η ίδια. Τώρα στα αθλητικά.
2: Στα αθλητικά, ναι, τι έγινε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έβαλε φωτιά, λέει, στη στοίχημα Super League. Στην κορυφή η πράσινη. Στο μείον 1 η ΑΕΚ. Στο μείον 2 οι Πειραιώτες. Δείτε τα γκολ.
2: Τώρα κάτσουμε να τα δούμε. Τέτοια ώρα.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Νίκολα Γιώκιτς. Και... όταν υπολογίζει, λέει, τι μπορεί να προσφέρει.
2: Στο Γιώκητ ή Λαγιώκητ.
1: Στο Νίκολα Γιώκητ, είπα.
2: Νίκολα Γιώκητ.
1: Αυτό είπα.
2: Ναι, δεν το είπε Νίκολα Γιώκητ. Το πει μια κόλλη. Και λέω τώρα τι, καινούριο αστέρα.
1: Η Κλέλια Ανδριολάτου, λέει, καλωσορίζει τα 30 με βουτιά στο Πήλιο εν μέσω συννεφιά.
2: Ναι.
1: Τι ωραία κοπέλα.
2: Δεν...
1: έλα, ρε Νίκο, σταμάτα τώρα.
2: Δεν έχω πολύ τα
1: έλα τώρα, σε παρακαλώ.
2: Δεν
1: είναι αυτά που λέω.
2: Δεν την έχω δει και να παίζει
1: ποτέ για γυναίκα.
2: Όχι, δεν την έχω δει και να παίζει ποτέ.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, δεν έχω δει μαέστρο.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, όχι. Προσπάθησα να το ξεκινήσω.
1: Δεν. Κούει ο Παπακαλιάτης, τώρα σου πω εγώ.
2: Κοίτα, να παίξω.
1: Τι άλλο, τι άλλο. Αυτά λίγο πολύ με τα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Θα σας τα πει και πιο αναλυτικά. Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και η Νάντση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Και θα τα πάμε όλα έτσι με τη σειρά που πρέπει.
2: Θέλω να κάνω ολοκλήρωση διαδικασία.
1: Βεβαίως, καιρός από το Σάκη Αρναούτογλου για εσάς τους πολύ πρωινούς. Παρακαλώ.
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως ανατολική και βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα να ανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ. Και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο ορεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές, κυρίως τα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο ολοκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει και κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδο θερμοκρασία. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Την Οκτώβρης, το 10ο καλό του χρόνου.
6: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
5: Πρωινοσφαίρα 102,2.

0: το Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Και τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα και live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
1: Δεν θα είσαι εσύ DJ?
0: Δεν θα είμαι εγώ. Και είναι, παιδιά, άμα δείτε, είναι εκεί πέρα δίπλα στα goodies. Είναι τεράστιο κατάστημα.
1: Διαφήμιση στα goodies, θα
0: τι να κάνω τώρα. Πώς να το εξηγήσω. Εκεί κάτω, χαμηλά, στη λεωφόρο Πεντέλης.
1: Ωραία.
0: Μεγάλο, πολύ ωραίο κατάστημα. Ήταν εκεί παλιά το Φλόκα.
1: Μα για όνομα του Θεού, έχει τρελαθεί.

0: την επικαιρότητα να δω τι γίνεται. Παντού εικόνες, μιλάμε, τι να σου πω, όλο δυσάρεστα πράγματα και όλο σκληρές εικόνες. Τι άλλο. Αυτά, δεν έχει γίνει κάτι έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να σας ενημερώσω. Κάποια απεργία που μπήκα να ρίξω, μια ματιά εχθές, κάτσε να δω σήμερα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Απεργίες, απεργία.gr, ορίστε. Να δω ότι μήπως υπάρχει κάτι έτσι από νωρίς το πρωί, να ξέρετε να είσαστε ενήμεροι, να μην ταλαιπωρηθείτε. Σήμερα πόσο έχει ο μηνάς? 12, τίποτα. Τίποτα. Και όλη αυτή την εβδομάδα δεν βγάζει καθόλου απεργίες.
1: Όλοι πάμε κανονικά στη δουλειά μας.
0: Όλοι κανονικά. Τίποτα.
1: Καμία απεργία.
0: 28 η τώρα.
1: Δεν έχουμε προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Όλα βαίνουν καλώς, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά πολύ σύντομο break. Έλα ρε Νίκο. Δεν λέω τίποτα τώρα πρωί. Το συμβόλαιο μου δεν λέει κάτι για τραγούδια. Ναι, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ και ο Γιώργος Λιανός και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Α, να πω και μια καλημέρα στη Λία που στο Λιάκι
1: χθες
0: μου κράτησε και τα δύο τα παιδιά μου. Πήγα εγώ χθες το βράδυ,
1: βγήκαμε. Είδα ένα φορτηγό στη ΔΕΔΙΕ και λέω κοίταξε να δεις, θα φτιάξουν την κολόνα.
0: Όχι.
1: Θα φτιάξουν την κολόνα
0: πάνω. Έχουμε τη Λία στο ΔΕΔΙΕ.
1: Δεν φτιάξαν τίποτα.
0: Πάρ' τη Λία.
1: Δεν είναι δικά μας, λέει, είναι του Δήμου. Τι λέτε, κύριε?
0: Μάμα είναι του Δήμου, ρε Νίκο μου, τι να σου κάνει και αυτή η Λία πρωί-πρωί.
1: Κανονικά μου λέει και το... Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η κολόνα.
0: Η κολόνα είναι του Δήμου, αλλά το φως είναι του ΔΕΔΙΕ, κατάλαβες. Αλλά το καλώδιο είναι της ΔΕΗ.
1: Εμείς δεν σου είπαμε ότι καλώδιο. Να βάλω εγώ τη λάμπα να πάω να την αλλάξω.
2: Πάμε σε ΔΕΗ και φάμαστε.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ιδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής,

0: επιχειρήσεις και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε για ακόμη μία φορά. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργο Λιανό, που εδώ θα έπρεπε να ήταν λογικά. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ναι, σωστά. Δεν θα έπρεπε να ξεκούρασαν, να σηκωθούν πριν να είναι παρατέταρτο εδώ. Θα έπρεπε. Εντάξει, τι να πει, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε, Νίκο μου. Δεν βάλει. Και καλά, είσαι ο διευθυντής. Εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω, κατάλαβες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα Δευτέρα στην Ανδρομάχη. Α, γιορτάζει η Ανδρομάχη. Βάλε μια Ανδρομάχη, σε παρακαλώ.
1: Θα παίξει η Νάνση στα ζώδια.
0: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια. Και επειδή θα παίξει Νάνση στα ζώδια, δεν αυτούς που ακούει τώρα μπορεί να με ακούσει 8 και 4.
1: Θα
0: το. Θα το πω, εντάξει. Χρόνια πολλά στο το καινούριο. Όχι το καινούριο, το καλέ, ποιος είναι αυτός. Μπράβο, κουνήσα όμως λίγο, το βρήκες, κατευθείαν. Στον Ανδρόμαχο, στον Βαλάντη και στη Βαλάντο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο, ως Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα της Ισπανικής γλώσσας. Καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της UNESCO το 2010 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ κτλ. Για πάμε σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πριν, το 539, ο βασιλιάς της Περσίας, Κύρος ο Μέγας, καταλαμβάνει την Βαβυλώνα και απελευθερώνει τους Εβραίους που βρίσκονταν στην πόλη για 70 χρόνια εξόριστοι από την Ιουδαία. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Οκτώβεφεστ για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου και της Βαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγάλο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, βόμβα, κόβει στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου διαμένει η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριση του Συντηρητικού Κόμματος. Προχωράω παρακάτω. 2003 το βλέπεις ότι δεν είμαι καλά, έτσι. Αρχίζω αρρωσταίνω σιγά σιγά. 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος της Φόρμουλα 1 που κατακτά 6 πρωταθλήματα στο θεσμό. Ενώ σαν σήμερα το 2021 η αμερικανική υπηρεσία streaming Netflix, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επιβεβαιώνει ότι η νοτιοκορεάτικη τηλεοπτική σειρά Squid Game είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως, καθώς την έχουν δει περισσότεροι από 111 εκατομμύρια λογαριασμοί από την κυκλοφορία της το Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2017, Γιώργος Σαρής, κατά κόσμον Γιώργος Ρουπάκας, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Μίμης Πλέσας, Έλληνας συνθέτης. 1928, η Δόμνα Σαμίου, εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του Δημοτικού Τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Το 1935, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Αναστασάκο μου γλυκέ. Το 1954 Διονύσης Τσακνής, το 1968 Hugh Jackman, το 1986 ο Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ το 1991 σαν σήμερα γεννιέται ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
4: Παναγή,
0: παρακαλώ.
5: Τι άργησες ρε φίλε.
4: Άλλες 2,5 ώρες, τις βγάζεις μόνος να την κάνουμε.
0: Όχι Γρηγόρη μου, δεν τις βγάζω.
6: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Μωρή κότα που ήρθε ο παρουσιαστής. Πού πήγε Ανδρομάχη που λέγαμε ότι θα βάλουμε γιατί γιορτάζει το κορίτσι σήμερα? Βρε χέστη! Βρε!
4: Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη.
0: Μωρή κότα! Καλέ, ποιος είναι αυτός?
5: Καλέ, δεν θα τιμήσεις Ανδρομάχη.
0: Μα πες τα ρε κουμαρούλα μου, με το χέστη που έχω μπλέξει πρωί.
5: Baby!

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Αυτό όσες βέβαια πρέπει να σας πω. Έχει ακουστεί αυτό και έχει φύγει κόσμος από τα μπαλκόνια. Έχει φύγει.
2: Από πού έχει βρει.
1: Έχει ακουστεί σε παγκόσμια.
2: Your husband is coming.
1: Ναι, οπότε ξέρετε, έχουμε δει απίθανες καταστάσεις από ρόφους, από αυτά, από σπίτια, από παράθυρα. Παναγή, πώς πέρασε Σαββατοκυριακό.
3: Ωραία, Γρηγόρη μου, ήρεμα, χαλαρά, ωραία.
1: Οικογενειάρχης άνθρωπος, εσύ τι θα κάνεις. Νικολάκη, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
4: Όχι καλά, Παναγία.
1: Γιατί.
3: Του πήραν τις πινακίδες του παιδιού.
1: Ναι, του πήραν τις πινακίδες. Θα πληρώσει και θα περιμένει να την πάρει.
3: Όχι, Γρηγόρη.
1: Νόμιμα πράγματα, ωραία.
3: Έλαβα, κάνε κονές τώρα.
1: Παπ, ήρθε ο Λιανός. Με πολύ.
2: Γιώργο, μου ο Λιανός, ο άντρας ο σωστός.
3: Αλλά μα στηρίζει, Γιώργο.
1: Όχι, θα σε δω.
2: Πόπο, μου θύμισε το μαθηματικό που έβαλε μέσα στην τάξη και προσπαθούσε και καλά να πει κάτι για να χαλαρώσουμε την ομάδα των μαθητών.
1: Χαβαλέδες, πού τη θυμήθηκες
2: αυτή τη λέξη.
1: Χαβαλέδες.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Μένα αυτά.
5: Καλά περνάτε.
1: Οκ, και συνεχίζει. Πώς συνεχίζει, το ξέρεις, ε. Βγάλετε μια κόλλα τώρα. Βγάλετε μια κόλλα να σας
3: κοπεί
1: λίγο χαρά.
2: Να κάνουμε ένα μικρό διάλογο. Ναι. Μαθηματικό.
1: Ναι.
2: Και μαθηματικό που κάνει.
1: Θα τους έβαζε διαγώνισμα, θα γελούσε βέβαια από μέσα του, θα τους περνούσε όλους.
3: Όλους.
1: Που πρέπει κάποιον πολύ κακό να άφηνε. Αλλά δεν θα ήταν πάντα έτσι, θα ήταν.
2: Δεν διάβασε. Δεν διάβασε.
1: Τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
6: Τα νέα της ημέρας.
1: Μητσοτάκης για επίσκεψη Ρούμπιο, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή.
3: Ευχαριστούμε.
1: Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα.
2: Είπανε τον Ανδρουλάκη
3: βλάκα. Ναι, και παίξα και σφαλιάρες. Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα.
5: Κεφαλοκλείδωμα και τέτοια.
3: Ποιο είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας.
1: Επειδή μου λέει κλιμακώνει την παράθεση μεταξύ Πασόκ και Αλέξη με το χαρινό, να εξαπολύσει με το οποίο περιλαμβάνει.
3: Ποιο είπε βλάκα ποιον, παιδιά.
1: Ο Τσίπρας υπαγορεύει ότι ο κύριος Καρτερός. Με τον Νίκο. Δεν κατάλαβα.
3: Τόση ώρα πρέπει να
5: τώρα παπάς και τόσο γράμματα από κάτω.
1: Είμαι από παιδί παίζει νοσέ. Πες.
3: Είπε βλάκα ο Μάκης του Τάκη. Ναι, να ξέρω.
1: Βέβαια. Εντάξει. Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει πνευματικά δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον κύριο Καρτέρο. Δεν τολμάς να πεις τίποτα που έχει γράψει ο Καρβέλας. Απαγορεύεται.
2: Καλέ.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος.
2: Δεν απαγορεύεται στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί μην το λέτε. Συνεχίζουμε. Νίκη Γραμμένο στο 7,4 η ανεργία. Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ. Είμαι από τη ΔΕΗ, έλεγε ο 38χρονος που έκλεβε καλύματα φρεατίων στον Πειραιά. Δείτε το βίντεο μετά.
2: Καλέ, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
3: Παιδί μου, συγγνώμη να δώσω κάτι. Δεν είναι αμαρτία που τον έχουν
2: πιάσει.
1: Κουβαλάτι ρωτάει.
5: Δεν το πιάσανε.
3: Για λίγα φρεάτια. Ναι, το πήρανε μέσα.
1: Δεν το ρωτάει στην Παναγή. Ξέρει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει που παίρνουν φρεάτια και βάζουν. Ξέρει που μπορεί να πέσει μέσα ο κόσμο.
2: Γρηγόρη, θα ήθελα να είσαι λίγο πιο χαλαρό, γιατί αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρω θα μπορεί σήμερα να μα πει την κίνηση.
3: Σωστό κι αυτό.
1: Τώρα σοβαρά το ρωτώ.
5: Είναι συνεργάτη.
1: Πλάκα μου, τι κάνει δηλαδή.
2: Έχει μισθό συγκεκριμένο.
5: Α χρησιμοποιήσουμε το τεκμήριο αθότητα.
1: Παναγή.
3: Τι αθότητα, αυτά κλέβε το πιάσα.
5: Και να κάνει κάτι ξεκάθαρα στην κάμερα.
1: Λοιπόν, το άλλο είναι λίγο άσχημο, θέλετε καν να το πω πρωί-πρωί.
3: Είστε
1: δεύτερο, είναι με αυτόν τον.
3: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Πρέπει να το πεις. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Έλα,
3: και θέλω στο, όχι, και θέλω στο σημείο αυτό να καταγγείλω ποιος ο λόγος που εφόσον έχει βρεθεί στα χαρτιά του όλο αυτό το υλικό. Δεν λένε το όνομά του. Είναι απαράδεκτο. Πηγαίνανε μανάδες στα κορίτσια τους εκεί.
1: Πρωί τώρα τη διάθεση.
2: Όχι, συμφωνώ με τον Παναγή. Θέλουμε, εγώ το ξέρω το όνομά του.
3: Και εγώ το ξέρω και όλοι το
1: κορίτσια. Να ρωτήστε να το λέει τώρα και εκεί πέρα στο Μέγκα. Οι αρχές ερευνούν υλικό που δημιούργησε ο πασίγνωστος 52.
2: Δεν λένε το όνομά του.
3: Θα το πούνε. Λένε ρε φίλε το όνομά του.
1: Θα το πούνε σου λέω ρε φίλε. Θα το μόλις που αποφασίσει. Είναι νομικά πράγματα αυτά τώρα για κάποιο λόγο. Θα το πούνε. Μην πρωί-πρωί μου κάνεις. Νίκο, θα ερχόμαστε. Ένα λεπτό δώσ' μας. Ένα λεπτό.
2: Αγώ.
1: Μα δει, αρχίσαμε και εμείς.
5: Κάνε αυτός εδώ. Αυτός εδώ την
2: κάνει. Οράμπη στο Νίτρο με τη Ζαρίφενα.
5: Ποιος τον έφερε.
1: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα.
7: Είναι νομικά μια καλημέρα.
5: Ποιος τον έφερε αυτό.
2: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, Νικολάκη.
1: Νίκος Ράμπης, κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας πούμε σε λίγο τα πάντα. Συνεχίζουμε σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Α, σήμερα.
5: Σήμερα θα έχουμε κλάδο.
3: Ναι, σήμερα.
5: Ποιος την έφερε αυτή εδώ! Μόνο αυτή είναι καλό παιδί.
2: Ποιος σεξι γυναίκα, Ζαρίφη, Νίτρο, χαμός.
1: Μια καλημέρα, μια καλημέρα.
2: Ζαρίφη.
1: Είσαι ωραία το πρωί.
2: Τι πανηγύρια θα κάνεις εσύ τώρα εκεί.
1: Συνε, χαμός στο Hollywood για τις ερωτικές αποκαλύψεις του Michael Douglas στα απομνημονέα. Αυτό που έκανε τώρα, αυτό σας άρεσε.
5: Michael Jackson, τι
1: ναι. Ναι. Σας άρεσε αυτό. Σας άρεσε το ότι ένας τύπος, ρε παιδί μου, στα 80 του να αναλύει ή να λέει με ποιες γυναίκες πήγε όταν είναι στα 90 του. Το θεωρώ πολύ. Πολύ
2: εντάξει,
1: πολύ...
2: απλά μπορώ το δικαιολογικό.
1: Όχι, δεν το δικαιολογικό.
2: Είναι εξεμοραμένο.
5: Κοίτα, επειδή μιλάμε για άγριες. Δεν ωραίο.
1: Τώρα μιλάω σοβαρά.
5: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Να είστε καλά, καλημέρα, ήρθε κύριε με τον καφέ. Δεν γίνεται όταν είσαι άντρας, είσαι άντρας μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, ρε.
2: Όχι,
1: δεν λες ποτέ, ρε, δημοσίως ποτέ.
2: Πόσο χρονών είναι.
1: Δεν με νοιάζει, 158 να
3: είναι. Ένα λεπτάκι δεν είναι παντρεμένος με τη...
1: Ναι, είπε μέχρι τη μέρα που τη γνώρισε. Γράφει,
3: δεν έχει να κάνει, Γρηγόρη. Όταν είσαι με μια γυναίκα, δεν πα να
1: κάνει. Γιατί άμα είσαι ελεύθερο, δεν κρατά το λόγο.
5: Απ' την άλλη.
1: Ό,τι πέρασε με τι γυναίκε τη
2: Ελλάδα. Καλά, άσε να μιλήσει και
1: κάτι τώρα αυτό το πράγμα, δεν χωράει αυτό.
3: Γρηγόρη, άμα είσαι ο Μάικλ Ντάγκλα.
1: Δεν πάνε σε και ο Μάικλ
2: Ντάγκλα.
5: Απ' την άλλη, δεν το πει σαν να μην έγινε κιόλα.
1: Άντρα δεν σημαίνει ότι είσαι άντρα.
2: Άμα δεν το πει, ακουστεί παιδιά.
5: Δεν είναι και σαν να μην έγινε.
1: Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία να αποδείξει. Δεν κατάλαβε. Πρέπει κάποιο λόγο να αποδείξει κάτι.
5: Ναι, πήγαμε τα μάκινε. Υπάρχει πρόβλημα. Απρόβλημα.
1: Εγώ γενικά με χάλασε ο τύπος αυτός. Να το πω λίγο αυτό. Ότι όταν ένας άντρας. Τώρα να πεις κάποια στιγμή. Να πρόσεξε να πεις κάποια στιγμή ότι μπορεί να ερωτεύτηκα. Να ελπίζω ότι μια φορά ότι ερωτεύτηκα κάποια στιγμή γυναίκα. Πάντα αλλά ποτέ δεν αφήνεις υπονοούμενα τίποτα άλλο. Για μένα αυτός είναι ο άντρας.
3: Σωστά, Γρηγόρη.
1: Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Εγώ θα σε στηρίξω. Άντε με το ξεμοραμένο τον μπαμπόγερο.
5: Να σου πω κάτι, δεν είναι και ωραίο.
1: Τραμπ και Ρούμπιο.
3: Κάτσε, θέλει να πει. Πας τώρα που πας.
5: Δεν κάνω το που πάμε.
1: Εγώ δυσάρεστα τα νέα. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία.
5: Αχ, διαστένω!
3: Ακόμα τώρα που τη μάθαμε.
5: Ποιος σας είπε εδώ πριν ένα μήνα, πού εξαφανίστηκε αυτή. Πολλά πάρτι έχουμε, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Κάτι έχει γίνει.
3: Και μάλιστα, παιδιά,
5: ο ψέκας!
3: Θεωρήσανε και.
5: Εγώ ο ψέκας! Όχι, θα το πάω. Όχι, Τζο, θα
3: βάλει
5: τη μούρη κάτω, α τη
3: βάλω. Θα τη βάλω.
5: Έτσι, θα πει ο Λιανό.
2: Σε
5: αυτή την περίπτωση δεν τα ψέκας. Λέω πολλά πάρτι. Πού είναι το Κιμπερλίκι. Κάπου εξαφανιστήκα τρέχει.
3: Και μάλιστα, λέει, παιδιά, θεωρήσανε και προσβολή το ότι παρόλο που ξέρει ότι τη έχουν κάνει πολλέ συστάσει, ότι έχει κάνει παρατυπίες.
5: Τι παρατυπίες, θα πω εγώ συγκεκριμένα τα πράγματα.
3: Πήγε, λέει, και υποδέχτηκε το Ρούμπι. Δεν έκανε προσβολή.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Α, γιατί.
5: Παιδί μου, το Ρούμπι το στριμώξανε. Πήγε γιατί, στην Πνίκα να το παίξει αρχαίος Έλληνας και το ρωτούσανε για την Guilfoyle. Και σας πάκανε.
1: Γιατί και το θεωρούσε προσβολή.
3: Γιατί, λέει, εφόσον σου έχουμε πει ότι έχεις κάνει παρατυπίες και ότι η μοίρα σου είναι αβέβαιη στην
2: μαζέψει.
3: Ελλάδα. Ναι. Πήγες τις προσκολήσεις στο Ρούμπι και δεν τον άφηνε σε ένα λεπτό να ηρεμήσει.
2: Όλο αυτό έγινε
3: του.
2: Γιατί ήθελε να πάει να δει το γιο του Τραμπ.
5: Όχι, παιδί μου, έκανε παρέα με ένα λομπίστα που ο οποίο έγινε.
2: Και του λέει, εγώ τα ελέγχω όλα.
5: Για τα πετρέλα κτλ. Οπότε μόνο αυτό πήρε τη δουλειά και δεύτερο ζήτησε από έναν ο οποίος στήριζε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ να της πληρώσει την American Express 100.000. Και του λέει, έλα, θα σου πω εγώ πώς θα το κάνεις, γιατί έχω πρόβλημα τώρα. Αυτό φόρτωσα την κάρτα,
2: ναι,
5: πολύ.
2: Άκουσε με.
5: Εγώ θα τα λέω!
2: Ναι, ναι, εγώ έμαθα.
5: Έχει βουήξει όλη η Αμερική.
2: Εγώ
5: πανηγύρι.
2: Έμαθα ότι πήγε και κάπου εδώ πέρα, γιατί... στον Ταβός,
5: ναι,
2: σε μια ομιλία του γιου του Τραμπ που δεν ήταν καλεσμένη και ναι, σώνει και καλά τους είπε, θα βάλετε το όνομά μου. Και αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί πήγε με έναν, λέει, Έλληνα επιχειρηματία το αεροπλάνο, κάποιο Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή, δεν ξέρω τι. Και ήθελε σόν και καλά να πάει κάπου που δεν ήταν ευπρόσδεκτη.
5: Εμένα δεν μου ζήτησε το αμάξι προχθές να κατέβει στο καμπούρι.
3: Σου ζήτησε το αμάξι, ναι,
5: εκεί,
3: ναι, αν μπορείς. Και εσένα.
1: Όχι, εμένα μου το έχεις ζητήσει χθες, αλλά λέω πάρ' τον Γιώργο.
2: Εμένα μου ζήτησε να τις πάρω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, με φέρεις τις κορυφές όμως.
6: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 100.

0: εδώ να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο. Παρακαλώ, Ανδριόπουλο, πάμε για το καλάθι γεματοκρέατα, αυτό το απίθανο μάρκετ κρεάτων. Και βέβαια να ξέρετε ότι ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν είστε, μπορεί να σα τα στείλουν δωρεάν με 30 ευρώ μόνο απόδειξη αν έχετε ψωνίσει. Δωρεάν στο σπίτι κερδίζετε και χρόνο και χρήμα. Περιστέρη, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανο, Νέα Ιωνία. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλο από το 1983. Μια τεράστια αγάπη που έχει δείξει όλο ο κόσμο πραγματικά στον Ανδριόπουλο και του ευχαριστούν και πάρα πολύ για αυτή την κοινωνική κυριολεκτικά προσφορά που κάνουν μέσα από το πρωινό μας. Ανδριόπουλος, όσο ψωνίζετε κερδίζετε, κάρτε, πάρτε και την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα και κερδίστε πόντους και προνόμια αγορών.
1: Κάρτε είναι... και την πάρτα είπες.
0: Ναι, κάρτε και την πάρτε. Μάστερ, κάρτε πάρτε κυριολεκτικά. Και βέβαια να, μην ξεχάσετε 6936 10 10 22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι που θα κληρώσει 10 η ώρα. Παλαγή, σε παρακαλώ, σοβαρά το λέω.
1: Κάνε κάτι,
0: θέλω να λες τα ονόματα αυτών που κέρδισαν. Σε παρακαλώ, φεύγεις και δεν λες.
2: Κάνε του πάσα.
0: Όταν κάνεις την κλήρωση τώρα, όταν το κάνεις, πες τον Ανδρόπουλο, τον κέρδισε ο τάδε.
3: Μα το ξέρεις τι, εγώ όλες τις κλήρωσεις.
1: Με πάσα είναι αυτό που σου έκανα.
3: Τις κάνω στο τέλος για να έχουν χρόνο.
0: Ωραία, πες όμως. Πες, ωραία, στείλω. Πάμε, Γιώργο μου.
1: Πάμε με το Vodafone TV, δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Ξέχασες ένα αμυδό όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό. Γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δούμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα και πιο πολύ από τα καλλιτεχνικά. Ανάθεμα την εφορία. Το ότι έτρεξε η εφορία και πήγε στο Καρβέλα και όλα αυτά.
3: Και στη
0: δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
1: Τι περιμένει.
0: Περίμενε ο κύριος Καρβέλας ότι μετά από όλα αυτά. Τα ποσά που ακούγονταν στον αέρα, ότι δεν θα πήγαιναν να κάνουν έναν έλεγχο. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να το ξέρει από πριν. Όχι, αυτό το λέω γιατί πήγανε στο σπίτι του και δεν του.
2: Δεν ήθελε να.
0: Δεν ήθελε...
2: Δεν αλλά άνοιξε από την κατάλαβα.
0: Ναι, καλά, δεν γίνεται. Δεν ανοίξει η εφορία. Αν δεν ανοίξει, τι ορίστε.
2: Μπορεί να έλειπε, παιδιά, συγγνώμη.
3: Από πολύ κόσμο από πολύ κόσμο δηλαδή μου το λένε. Ότι παιδιά, η βενζίνη ανεβαίνει, το πετρέλαιο ανεβαίνει, ο κόσμος έχει προβλήματα εκεί έξω και ακούμε λέει ποσά που τσακώνονται.
0: Ποιος
3: για 300 χιλιάρικα, έχει 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και κάπου ο κόσμος λέει όπα, ρε φίλε, όπα.
0: Συμφωνώ, αυτά όμως είναι τα ποσά.
2: Και τι να κάνουμε
0: τώρα. Τι να λένε ψέματα, να λένε 2,5 χιλιάρικα.
2: Όπως υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο.
3: Το λέω γιατί μήπως αυτά τα ποσά και αυτές οι αντιδικίες δεν πρέπει να παίρνουν τόσο πολύ.
2: Όταν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να διεκδικήσει ένα ποσό, γιατί τα ποσά που παίζει και το ξέρει όλη η Ελλάδα, έτσι.
0: Μα δεν είναι κρυφό αυτό το πράγμα.
2: Μην συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα.
0: Αν οι άνθρωποι είναι νόμιμοι σε όλα τους, αυτά είναι τα ποσά. Γιατί μόνο στους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι αυτά τα ποσά.
2: Αλλά
0: δεν είναι στους άλλους τραγουδιστές, στους άλλους καλλιτέχνες.
3: Ναι, αλλά δεν τα βγάζουν δημόσια με τόσο προκλητικά.
0: Υπάρχει αντιδικία, λέμε. Δεν καθόταν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια.
2: Αν εγώ αισθάνομαι ότι κάποιο μου έχει πάρει ένα εκατομμύριο, θα διεκδικήσω το εκατομμύριο. Αν αισθάνομαι ότι μου έχει πάρει ένα ευρώ και θέλω να το πάρω, θα διεκδικήσω ένα ευρώ.
0: Αν είσαι σωστό στα φορτηγά.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βγαίνει και το λες. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι έχω πληρώσει τα πάντα, αλλά αυτό ήταν τελικά που έπρεπε να πάρω, αλλά πλήρωσα. Δηλαδή, ήρθαν 100.000 άνθρωποι. Αφήσανε αυτά τα χρήματα. Με τόσο εισιτήριο, ξέρεις πάνω κάτω πόσο βγαίνει. Δεν βλέπεις ψέματα.
3: Πέρα από αυτό, δεν φταίει και η Βύση και ο Καρβέλα. Φταίνουν τα κανάλια που από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν αυτό το θέμα.
2: Εντάξει, είναι ένα θέμα που πουλάει.
1: Είναι εθνικό θέμα πλέον, Παναγί.
0: Λοιπόν,
1: σωστά και αυτό. Μόνο αυτό μας απασχολεί.
0: Έρχεται το νέο βιβλίο.
2: Θέλω να πω κάτι όμως σε αυτό. Ότι όλοι λέμε βλακή έκανε ο Καρβέλα και βγήκε και μίλησε. Γιατί τώρα θα τον κυνηγήσουν. Και ρε παιδιά, είμαστε οι ίδιοι που λέμε γιατί δεν πιάνουν αυτούς που έχουν κάνει βλακίες. Αλλά στην παγαποντιά λέμε βλακία έκανε. Το έχετε σκεφτεί λίγο αυτό?
3: Ναι.
0: Είμαστε μια υπέροχη.
2: Δηλαδή από τη μία λέμε, okay, που δεν ξέρω οι άνθρωποι αν έχουν κάνει κάτι οτιδήποτε και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά από τη μία λέμε βλακία έκανε γιατί τώρα θα τον ψάξουν. Και...
0: Εγώ δεν νομίζω τώρα να υπάρχει
3: πρόβλημα
0: να κάνουν αυτές τις συνεύρεσεις.
2: Όχι,
0: και να μην είναι σε όλα
2: ακριβώς, τα ακριβώς. Αλλά λέω, προφανώς στην αρχή πάντα βγάζουν τέτοια πράγματα και μετά όταν τα βρίσκουν με ηρεμία τα βρίσκουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι όλοι λέμε, είμαστε με την παγαποντιά, ότι δεν έπρεπε να μιλήσει για να μην τον ψάξουν. Γιατί είναι να φοβόμαστε να μας ψάξουν.
0: Σωστό. Σωστό.
3: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Συνεχίζω. Έρχεται το νέο βιβλίο για την Αλίκη παρά το όχι του γιού της. Το έχει γράψει ήδη ο αδερφός της, ο Αντώνης. Τι περιλαμβάνει, πότε κυκλοφορεί. Μάλιστα. Συνεχίζω εδώ πέρα την εφημερίδα. Συμβουλές για τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε πριν από το πρώτο ραντεβού.
1: Τι πρέπει να τρώμε?
2: Α, τις ξέρουμε.
0: Τι, που τι ξέρεις?
1: Τι ξέρεις?
2: Φράουλες.
1: Και γαρίφαρα.
3: Φράουλες.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Είναι η εποχή τους.
0: Περιλαμβάνουν καρότα, ντομάτες, γλυκοπατάτες, μαρούλι, σπανάκι, φασολάδα.
1: Σπανάκι και φασολάδα.
3: Φασολάδα.
1: Ναι. Όχι και φασολάδα στο πρώτο ραντεβού.
3: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, φασολάδα.
2: Από πού την πήρες τη λίστα της Ινδίας?
1: Θα γίνει του Γούδη.
2: Ινδική λίστα.
0: Όχι, μωρέ, πλάκα, κάνω δικό μου το αυτό. Μαρούλι και σπανάκι, καθώς ενισχύουν τη φυσική λάμψη του δέρματος.
1: Σπανάκι. Μαρούλι και σπανάκι, παιδιά, είναι πρίονο κορδέλα.
3: Εμένα με πιάνει βέβαια.
0: Λέει, ας πούμε, ότι συστήνει τα πικάντικα φαγητά, καθώς η καψακίνη που τους δίνει την καυτερή γεύση προκαλεί φυσική κοκκινάδα στα μάγουλα, η οποία κάνει το πρόσωπο πολύ ελκυστικό. Αν φας καυτερό, δηλαδή, πας να φας και γίνεσαι αμέσως πιο όμορφος.
1: Και γιατί δεν λέω ρίξε μου δύο μπάτσες να κοκκινήσω?
0: Όχι τέτοια πράγματα. Ποτέ. Ποτέ βία. Ποτέ βία.
3: Εγώ πρέπει να γουστάρω μπατσάκια.
0: Αυτά ήταν τα πείτε στην πάνω σε
1: σίγουρα γουστάς μπατσάκια, έτσι όπως το βλέπω.
0: Φασολάδα γιατί, Γιώργο, δηλαδή φασολάδα γιατί, ρε φίλε?
1: Φασολάδα γιατί όχι απαγορευμένη. Να το.
0: Α, εσύ τι βάζει αυτέ τι
1: κουβέντε? Όχι, εγώ κάνω. Οι μισέ ήταν δικέ μου.
3: Οι μισέ ήταν δικέ μου.
2: Για το ξεκάρφωμα.
0: Αν σου πω ότι κάποιο νόμιζε ότι το έκανε.
1: Παίζαμε διαγωνισμό.
0: Μάλιστα. Υπόκληση στον Σερ Ρέμο, μάλιστα. Αποθέωση του τραγουδιστή στον Καλά στο Λονδίνο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Να είναι καλά, να είναι καλά εδώ. Α, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Α, ναι, ναι, μωρέ, πού το θυμήθηκες αυτό τώρα?
0: Ναι, Ιρακλή.
1: Ποιος ασχολείται αυτό, μωρέ Γρηγόρη τώρα?
2: Όχι, να τα λέμε.
1: Πες καμιά άλλη ομάδα.
0: Κλάρα κέρδισε.
1: Έσχος! Έσχος!
2: Τι έσχος!
1: Δεν μπορώ άλλο με τον Παλεμπαρίδη, μου κάτσε στο μάχη ο Ερνάντε Φερνάντε. Ο Ερνάντε Φερνάντε. Ο Ερνάντε Φερνάντε. Λέω δεν γίνεται, πρέπει να έχει χώ. 15 φορές το έπεσε 5 λεπτά. Και εμείς είμαστε στην απόξω. Και αυτοί παίρνουν τα πακέτα και είναι μπροστά και φαίνονται. Θα πάει να στάξει τουρμπίνες, να σου περιγράψει μια φορά να πεις Παναγία μου, λες και έχει πάει σε επιτάφιο. Θα κάνει το σταυρό σου.
3: Είναι μερισμένο σε ρετάκι, δεν καταλαβαίνω.
1: Λίγο ναι. Μη λέω ψέματα, γίναμε χάλια χθες. Σε ρίτο έχω πάει. Ήταν ο Παλεμπαρίδη χθες και έκανε τη μετάδοση και έλεγε τον διαιτητή, πώς το λένε, τον Ισπανό, χάλια με. Ερνάντε, Ερνάντε! Το πιάσεις τώρα!
3: Δεν το πιάσα, ρετάκι, δεν πειράζει, ρετάκι.
1: Να πούμε στον Ερνάντε ότι κάθε χτύπημα με την μπάλα και τα χέρια του τερματοφύλακα στο κεφάλι του επιθετικού θεωρείται κόκκινη και πέναλτι. Στις πολιτισμένες χώρες, όχι εδώ στους Βαλκάνιους που με έφερε η τύχη μου.
0: Κάτι θέλει να πει το ρετάκι, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
4: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
5: Σταμάτα!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ερχόμαστε!
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Διαδρομή, Ραμπάτ, Ταγκέρι με
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Απαιτητικά. Και στα φαρμακεία, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
13: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Έκθεση οικοδομή.
0: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
15: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
16: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
15: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
14: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα κι ο της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση. Ορίστε! Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
17: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
23: Φτιάξε μου ένα καφέ.
22: Και στον πίνω σκέτο.
23: Και μη βάζει ζάχαρη.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ρε, πώς πέρασε η ώρα, 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 12 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Σήμερα τη Αρτεμισία, πώς είπαμε σήμερα, ποιος γιορτάζει.
1: Η Ανδρομάχη.
0: Τη Ανδρομάχη. Η Ανδρομάχη, χρόνια πολλά, όποιος έχει. Ανδρομάχη. Τι έχει, έχει την Ανδρία. Την Ανδρία και τη μάχη έχει. Α, χαίρετε. Βάζουμε. Πάμε και για το αυτό, για τους φακέλους. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει λεφτά καθόλου στους φακέλους.
2: Ούτε ευρώ.
0: Ένα χιλιαρικάκι, έχει φτάσει 12 του μηνός, πάει και Οκτώβρης. Χθες μέτρησα, έκανα και ένα βίντεο, ανέβασα στο Instagram πόσες μέρες έχει από τώρα για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, το είδα, 78.
0: 75 μέρες. Σας φαίνονται πολλές. Χθες πήγαμε, ποιες που πήγαμε, κατέβηκα κάτω στο κέντρο που ήταν η τελευταία μέρα για την έκθεση. Που θέλω να πω και σε αυτό, να αλλιεύσω τη.
1: Σκίσαμε!
0: Πήγε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Θα το κάνω και ένα βιντεάκι. Δεν ανέβασα τίποτα.
1: Άκουσες καλά σχόλια, καλές κριτικές.
0: Αυτό είναι τώρα πολύ σχετικό που είναι. Ναι, ωραία λόγια. Αυτό. Αλλά εντάξει, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Θέλω να πούνε τη βλακία είναι αυτό που έφτιαξες. Να πούμε εντάξει. Άκουσα πολύ ωραία λόγια.
3: Έκανες ωραία
0: δουλειά. Είναι υποκειμενική.
2: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ναι, η τέχνη είναι υποκειμενική, να ξέρεις.
1: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρεις ότι η τέχνη είναι υποκειμενική. Έχω τσεκάρει, έχω δείξει σε κάποιον κάτι και του λέω αυτό σου άρεσε. Αυτό κάνει με 3 χρόνια. Στην προηγούμενη έκθεση δεν πήγε. Λέω, τι είναι αυτό. Το πάω σε αυτή και του λέω, το Πικάσο είναι. Α, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Καταλαβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές.
2: Είναι από τη ρομαντική εποχή.
0: Η τέχνη είναι και κάτι, άμα ακούσεις πολλές φορές το όνομα.
1: Υποκειμενικό.
0: Το όνομα προηγείται της τέχνης.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω
1: ναι.
0: Να πω τώρα πια, άμα είναι ένα όνομα που έχεις πολύ γνωστό, ότι και να κάνεις. Είναι σαν τα τραγούδια. Που έτσι μερικές φορές τραγουδούν. Αυτό το τραγούδι σωτάδα. Κάτι καλό πρέπει να είναι.
1: Σωστό.
0: Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, αν σ' αρέσει, καλώς. Αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήγε καλά, βγήκαν και χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ευτυχώς
0: με βγήκαν έτσι ένα ωραίο ποσό να το δώσουμε μέσα σε 3 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε τους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί-πρωί.
4: Άντε να
0: για εσάς. 2-11-7-0-7-9-31 παρακαλώ να είμαστε εδώ πέρα και live στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ. Να το κάνω 1200 ευρώ.
3: Γιατί τα 1000 τους πέφτανε λίγα.
1: Τα αφεντικό τρελάθρο.
0: Εντάξει, 1000 ευρώ.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
1: Το μάζεψε το 200.
0: Ναι, εντάξει, αφού δεν θέλει. 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11. Καλημέρα! Καλημέρα! Αμάν ρε, παιδιά, με το τηλέφωνο αυτή την ταλαιπωρία, ρε γάμο. Το καλημέρα σας!
6: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
4: Καλώς την τι ωραία φωνή!
6: Πολύ χαίρομαι που σας έβγαλε γραμμή!
0: Αχ, από ποιο Μικη Μάους είστε εσείς μαζί τη φωνούλα?
6: Εγώ είμαι η Τζοή.
0: Ζωή, λέω, μα πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα μόλις έφτασα στην Κομωτινή.
0: Κομωτινή!
6: Ναι, έρχομαι από Ξάνθη και πάω Κομωτινή για δουλειά.
0: Κάθε μέρα κάνεις αυτή τη διαδρομή?
6: Κάθε μέρα, εδώ με το φίλο μου τον Νίκο.
0: Πολλά φιλιά, να σου πω, είσαστε δάσκαλοι?
6: Όχι, δεν είμαστε δάσκαλοι.
1: Τι είστε?
6: Εγώ είμαι μηχανικός και ο φίλος μου ο Νίκος εδώ είναι οικονομολόγος.
0: Α, πολλά φίλια, πάρα πολύ. Και πήγατε τώρα για κάποιο έργο εκεί, είσαστε στην Αθήνα ή
6: όχι, σε μια εταιρεία.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε. Άρα πόση ώρα περνάτε την ημέρα στο αυτοκίνητο ενώ το πρωί?
6: Κάνουμε ένα 40 λεπτό να φτάσουμε και ένα 40 λεπτό να γυρίσουμε.
0: Φανταστείτε, όσο κάνουν εδώ στην Αθήνα κάποιοι που κάνουν και 40 και μία ώρα, πάτε εσείς από Ξάνθη Κομωτινή. Και εδώ κάποιοι είναι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, Ζωούλα μου, άκου τώρα, εδώ είμαστε και live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Έχω 6 φακέλους, μάλλον 7, συγγνώμη, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, θα το ήθελες το χιλιαρικάκι αυτό, θα σε βοηθούσε?
6: Εννοείται, έχω και 2 παιδάκια.
0: Α, να σου ζήσουμε. Ζωή, έχει τους φακέλους που είναι κότα, σόβρακο, μπανάνα, τσιπούρα, πατούσες, στόμα και μπαλάκια.
6: Πόσους διαλέγω, είπαμε 3.
0: Τρεις.
6: Ωραία. Την κότα.
0: Την κότα, ορίστε.
6: Το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε.
6: Τι άλλο μου είπατε τώρα?
0: Μπαλάκια, σόβρακο, μπανάνα, πατούσες.
6: Και τις πατούσες, τα πατουστίνια της κόρης μου.
0: Ωραία. Και πατούσες. Ανοίγω τις πατούσες και έχει μέσα κατευθείαν το νούμερο 3.
1: Ζωή, ψάχνουμε. Μοναδικό συνδυασμό το 2 και το 0.
0: Ψάχνουμε το 2 και το 0, Ζωή.
6: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι?
6: Για να δούμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα
1: το 2.
4: Πολύ καλά τα πας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αν στο στόμα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ δικά σου.
6: Έλα ρε Γρηγόρη, το πιστεύω, για να δούμε.
0: Τι, θέλεις μόνο να τα αλλάξεις?
6: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
6: Πάμε.
0: Και ανοίγω το στόμα και έχει μέσα τον αριθμό.
4: Δώσ' το.
0: Τον αριθμό, Νίκο.
1: Τα ταμπούρλα που είναι?
2: Τα ταμπούρλα. Πάρ' το ταμπούρλα, παιδί μου.
0: Τον αριθμό.
6: Έλα.
5: 6.
6: Άρα, παιδιά. πειράζει.
0: Ναι, ρε Ζόλα, γιατί δεν τα αλλάζει.
2: Αν το άλλαζε όμω, τι θα έπαιρνε.
0: Γιατί, αν τα άλλαζε, τι θα έπαιρνε.
6: Την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, για να δω. Έχει γούστο την μπανάνα, έχει μέσα την
7: μπανάνα.
4: Δεύτερη φορά που γίνεται.
2: Πάτε και
4: κάποια
2: μπανάνα. Σκεπατούσες και πατούσες.
0: Είχε το μηδέν η μπανάνα.
7: Έλα ρε Ζωή.
0: Πάρε ένα δώρο από Five Fashion, Ζούλα. Πάρε ένα αυτό.
4: Θέλεις Five Fashion?
6: Αμέ, γιατί όχι.
4: Γιατί έχει τα καλύτερα ρούχα και με το κωδικό Nancy 20 παίρνετε 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη καλές τιμές.
6: Τέλειο.
4: Όλες οι φίλες μου, κάντε και ένα follow. Λοιπόν, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα το πάρεις.
6: Εντάξει.
0: Ρεζούλα, άδικο. Αν άλλαζες τα πέντε με 1000 ευρώ που έχει πρωί.
6: Δεν πειράζει, χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, παιδιά, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Θα βρέξει ή όχι. Τι σημαίνει θα βρέξει, δεν έβρεξε τελικά.
7: Έβρεξε. Κάνει λάθος, έριξε και δυνατή μπόρα κάποια στιγμή το απόγευμα. Εδώ στην Αθήνα.
2: Και στο Νεπάλ.
4: Ούρε παιδιά.
7: Και
0: τι μπορώ, τι έχετε, μια χαρά.
7: Παιδιά έβρεξε πάρα πολύ.
3: Πάμε παιδιά να βάλουμε τον καιρό.
0: Ναι, συγγνώμη.
8: Με τον Σάκη Αρναούτο.
9: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως Ανατολική και Βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα ξανανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο ορεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά,

0: νυχτερινές αργά ώρες στο Λοκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένηση των βοριάδων και μικρή άνοδο θερμοκρασία. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 8 και πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παιδιά. Γιατί ξέρω αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά θέλετε να ακούσετε ένα παιδικό τραγουδάκι για να ξεκινήσει η μέρα σας. Και να στείλω πολλά φιλιά και στους οδηγούς ταξί, γιατί χθες βρήκα έναν οδηγό ταξί, του λέω και κάτω στο μοναστηράκι. Μου λέει, σας ακούω κάθε πρωί, λέω, θα σου στείλω φιλιά. Πολλά. Μου λέει εκεί με το παιδικό τραγουδάκι, μου λέει τα παιδιά να τα ανεβάζετε κάθε μέρα.

0: το πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Πώς σε λένε?
1: Βαγγέλη.
0: Με λένε Βαγγέλη. Συγγνώμη, Βαγγέλη.
1: Έχω μια αδελφή που τη λένε Αλεξάνδρα.
0: Να είσαστε καλά και τα δυο αδερφάκια, την αγαπάς την Αλεξάνδρα πολύ?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Βαγγέλη. Μαλώνετε, πού και πού μαλώνετε?
1: Λίγο.
0: Εντάξει, εσύ όμως σαν άντρας που είσαι και μεγαλύτερος, πρέπει να την προστατεύεις και να την αγαπάς. Λέει και καμιά φορά κάτι που δεν σε αρέσει, δεν πειράζει. Να της λες δεν πειράζει. Σ' αγαπώ και θα σε συγχωρέσω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι ρε Βαγγέλη. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
1: Τον Ολυμπιακό.
2: Τι?
3: Πολύ καλός ο Βαγγέλης.
0: Έλα τον λίγο, σε
3: θα βάλει μια χαρά γιατί είμαστε Ολυμπιακάρες και γουστάρουμε.
0: Μήπως θες κάτι από Χάντριξ? Να πούμε λίγο εδώ πέρα τι συμβαίνει με τις ομάδες, γιατί ίσως κάποιος δεν τον καταλάβει. Γιώργος, Νίκος, Παναγής είναι Παναθηναϊκοί.
2: Ναι.
0: Νάνση είναι Ολυμπιακός. Γρηγόρης είναι Ηρακλής. Αυτή είναι η, έτσι,
2: η σύνθεση μας.
4: Αλλά δεν θες εσύ γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το παιδί ζήτησε τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο? Για το ότι κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός? Για ποιο λόγο?
3: Γιατί είναι Ολυμπιακός.
0: Πολύ ωραία.
4: Να στρίψε μας το μαχαίρι στην καρδιά.
0: Λοιπόν, να αγαπάτε την μπάλα, την ωραία. Εννοείται να υποστηρίζετε μια ομάδα. Να είσαστε, Βαγγέλη μου, χωρίς να σου δίνω τώρα εγώ συμβουλές, να αγαπάς την ωραία μπάλα. Μακριά από τη βία. Θέλουμε αγάπη, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να λέμε όταν παίζουν οι άλλοι καλύτερα από εμάς, ακόμα και αν είναι η αντίπαλη ομάδα. Έτσι, Βαγγέλη μου?
1: Ναι.
0: Και να απολαμβάνουμε την μπάλα. Από αυτό ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, Βαγγέλη, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Αναστόπουλος, ο Σάββας ο Κοφίδης, ο Βαζέχα,
4: ο Μάξο Πουνέτης. Δεν ξέρω, δεν λέω.
3: Μα τι ονόματα είναι αυτά,
4: ξέρω, μπορεί να πήγε να δει.
0: Ο Τσαντάκης.
4: Ο Τσαντάκης.
0: Ο Τσαντάκης, ναι. Ο Τσαντάκης.
4: Ο Ταραγκλίτσας.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω, δεν το έπαθε αυτό. Τι έπαθε χθες, τι είναι αυτή?
4: Τι έπαθες?
0: Και τώρα είναι και ο Βαγγέλης, δεν πήρε, θα το πω τώρα.
4: Για πες.
0: Ναι, περπατούσε στο μοναστηράκι και γίνεται χαμός από τουρίστες.
4: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή, όχι ναι, χαμός. Και κάποια στιγμή πατάω κατά λάθος μια Ιταλίδα. Και μου λέει κάτι για τον Βαβακούλα. Και λέω, πού το ξέρεις τον Βαβακούλα?
4: Ναι. Βαβακούλα!
2: Άλλο σου έλεγε, Γρηγόρη.
0: Τι μου έλεγε?
2: Άστο τώρα, δεν μπορώ να σου το πω. Είναι πρωί, αλλά δεν σου είπε για τον
0: Βαβακούλα. Λέω, Βαβακούλα, πού το ξέρεις εσύ τον Βαβακούλα?
2: Φαφακούλα σου είπε, Γρηγόρη.
0: Αυτό του λέω και εγώ, του λέω Ερακλάρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά?
1: Ο Καπετάλιο!
0: Ναι! Μάλιστα, Καπετάλιο!
4: Δεν σας ακούω!
0: Είμαστε μάλιστα, Καπετάλιο!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσωπική γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίτα τα σκαλά.
3: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28 310 24 111,
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Ε, βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
8: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
8: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
11: Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια.
12: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έχω μία απορία.
18: Ναι.
17: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
18: ναι,
17: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
18: Σοβαρή ερώτηση.
17: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8, παιδιά, τι γίνεται με την κίνηση εκεί έξω?
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Στα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαράτη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, ας του το μυαλάρ. Πάγω από άλλο δρόμο.
2: Βάχτηρη που έχεις δίκη μάργησε.
0: Βαλάντη, αυτό που έπαιρνε τα φρεάτια και έλεγε ότι είναι από τη ΔΕΗ, το ξέρεις?
2: Όχι, δεν πιστεύεις πως θα στο άγουρα σου.
3: Πού είσαι?
2: Δίκη φυρλή μου που είσαι, σε διώξανε, σε διώχνουν οι μονάροι μου.
0: Δεν τη διώχνουν ακόμα, ε.
3: Μη στεναχωριέσαι.
2: Άσε με να σκάσω, είμαι μόλις αφέθηκα ελεύθερος, έδωσα τις απαραίτητες εξηγήσεις να εξηγήσω τον κόσμο.
0: Γιατί, σε τα έπαιρνες τα φράτια?
2: Είχα πάει στην ανακύκλωση, Βαλάντης ανακύκλωση που έχουμε εμείς εμείς στο Ζεβίρι.
0: Έχετε Βαλάντες ανακύκλωση
2: και εγώ. 16 τόνους και το σίδηρο μου λέει, σου δίνουμε δώρο να
0: στείλει. Δεν σταματήστε με τα καπάκια, θα πέσει κανένας κόσμος όμως μέσα, θα χτυπάει τα πόδια του.
2: Το βάζουμε γρασίδι, απλά δεν με έχει φυτρώσει ακόμα.
0: Με το γρασίδι πού το βάζετε και πού θα
3: σταθείτε? Περιμένουμε πότε να φυτρώσει το γρασίδι, βρε Βαλάντη.
2: Πητάς ένα σπόρο μέσα. Έτσι λίγο λίπασμα και φεύγει.
0: Πολύ πράγμα ρε Βαλάντη, πολύ πράγμα. Και πόσα λεφτά παίρνετε Βαλάντη με την πλάκα το αυτό?
2: Δεν ξέρω, εγώ το πάω με τόνους. Δηλαδή που πάνε για 12 τόνους μπορεί να σου δίνουμε δώρο ένα δαχτυλίδι να πας στην Κίμπερλι. Να κάνω πρόταση επίσημη. Κανονικό.
0: Κατάλαβα.
2: Όχι μου στρατένιο από αυτά τα δικά μας.
0: Κατάλαβα. Τι να σε πει εγώ.
2: Και με πήραν το κορίτσι τώρα και το διώχνουν και κρίμα.
0: Εντάξει, δεν πήρε. Τι κίνηση έχει, εξωκίνηση.
2: Είχαμε να πάμε στη Βύση, είχα βρει στήρια, τα πάντα.
0: Βύση, μωρέ, Βύση, δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσει.
2: Εγώ δεν ξέρω πότε θα ξανακελαϊδήσει η δικιά μου Κίμπερλι. Θα σε πω την κίνηση, έχει πολύ κίνηση στην δικιά οδό, εκεί μπροστά στα Ακτέλ μέχρι Φιλαδέρφια. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική οδό, απορώ γιατί πληρώνουμε αυτό το 2,55, το πληρώνουν κάποιοι, έτσι πέφτουνε θύμα, ενώ εμείς μπαίνουμε από τη Μάντρα μια χαρά με το e-bike μου, έτσι και περνάω κανονικά. Έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, έχει κίνηση πάρα πολύ στο τέτοιο από το Δαφνί μέχρι το Δημότυχο, το πώς το λένε, Ασπρόπυργο. Και έχει κίνηση κάτω στην Παραλιακιά, λίγο από τον Άλυμο και μετά έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στην Βουλιαγμένη. Αυτό.
0: Να σε... αυτό.
2: Στεναχώρια πορεία θα σε
0: χαράσει. Αυτό και να πολλά, σε απίστευτε κι όμως.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαλάντη μου.
4: Έχω μία απορία.
5: Ναι.
4: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
5: ναι,
4: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
5: Σοβαρή ερώτηση.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται για τα ζώδια. Τι διαφήρωμα θα κάνει, Νάνση?
1: Τα δρομάχη.
0: Α, όχι τα τραγούδια τη Βύση που δεν έχει άδεια του καρβέλα. Έλα, ρε γάμο, ό,τι είπα να το κάνει. Τα
2: αρχαιολογικά,
1: σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, ωραία, ναι, αλλά σου είπα να το κάνει αυτό. Πράγμα σου ζήτησε σαχάρι. Τα 10 τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλα.
1: Θα το κάνω αύριο.
0: Λοιπόν.
3: 10 παραπάνω είναι.
0: Ο, παραπάνω, εντάξει, όσο είναι.
2: Μαγαζί,
0: λοιπόν, βγαίνει. Εδώ είμαστε, όχι, δεν βγαίνει μαγαζί. Εντάξει. Αλλά εγώ πάντω επειδή να σα πω κάτι, ξέρει τι σκέφτηκα.
3: Τα τραγούδια δεν έγραψε ο Καρβέλα.
0: Ναι,
3: είναι,
0: να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να κάνει ένα ειβήσι, α πούμε, αν ήταν ζωντανή και θα έλεγε. Τι πώ θα το πουλούσα. Να σου πω τα ωραία τραγούδια που υπόθηκαν ποτέ από γυναίκε στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Και τα πηγαίναμε και τα ακούγαμε. Από Μαρινέλα μέχρι Τζένι Βάνου, γιατί η φωνή της Άννας δεν υπάρχει, έτσι, δεν θέλω να πω, μέχρι όλα τα καλύτερα, γιατί δεν θα γέμιζε, δεν θα γέμιζε. Τι τη συζητάμε τώρα, τι φοβάται η Άννα τώρα, φοβάται ότι δεν θα πάει ο κόσμος να τη δει, με όλο το σεβασμό στους δημιουργούς, να ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα τώρα. Η Άννα και το, και με νούνα της δώσει να διαβάσει, θα γίνει επιτυχία.
3: Ναι,
0: συγγνώμη που το λέω αυτό, πράγμα αλήθεια.
3: Ισχύει.
0: Με αυτή τώρα τη φωνή τώρα. Άντε, καλά, δεν παίρνω, μην πάρω ακόμα θέση. Θα περιμένω ακόμα λίγο.
2: Περίμενε.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, περίμενα. Νομίζω αρκετά περίμενα.
2: Ναι, πες τα τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν το πω.
2: Ανοίξω τώρα, πες τα.
1: Λοιπόν, εγώ να πω.
0: Περίμενα λεπτό,
1: πέρα. Αυτό που έλεγα για το θέμα, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα.
3: Πρόσεξε.
1: Θα πω πολύ ξεκάθαρα. Ναι, με καλά κάνει και με φοβάσει.
3: Τι
1: έπεσε
3: έγινε,
1: και το TikTok. Ορίστε. Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία που είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αμά, βρε Γρηγόρη μου, μου το περνά και εδώ πέρα θα μου το ρίξει.
0: Μου το περνά, λε και περνάω τίποτα κανένα παράνομο. Ένα τσιγάρο
1: ναι,
0: ψέδωσα. Ναι,
1: ναι, μου εδώ πέρα απαγορεύεται.
0: Τι να κάνουμε. Ένα τσιγάρο κάνουμε. Μην άνθρωποι είμαστε. Να πούμε δεν είμαστε τέλειοι. Άγιοι δεν είμαστε. Έχουμε πολλά ελαττώματα.
1: Γρηγόρη μου το κόβει.
2: Αγιο με δέχα.
0: Τι να κάνω, δεν το ήθελα.
2: Για μάρτολο.
1: Λοιπόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Νίκος Καρβαλιάς, ας πούμε, επειδή λέγαμε για τις ηλικίες και αυτά, είναι 75 χρονών. Η Άννα είναι 70.
2: Λέω, εντάξει, σταμάτα, κοίτα, είπες όλα.
1: Όχι. Λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες, ας τον άλλον και αφήστε τους γενικότερα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. 50 χρόνια συνεργαζόντουσαν.
0: Πού μας αφήστε τους,
1: και στον κόσμο που έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Εγώ με τη Βύση και εγώ με τον Καρβέλα. Ρε, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι, δεν το λες καλά τώρα. Το έχεις πει πολύ καλύτερα.
1: Το έχω πει πολύ καλύτερα ότι όταν 50 χρόνια.
0: Δεν ενοχλεί κανένας, ο κόσμος δεν ενοχλεί.
1: Και ο κόσμος ενοχλείται. Όταν 50 χρόνια ένας άνθρωπος έχει συνεργαστεί, έχει ζήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Να σου θυμίσω ότι έχουν βγάλει δελτία τύπου.
2: Θα μιλήσω, αφότερη,
0: έτσι. Τώρα δεν το είπε καλά. Έλεγε άλλο για την Άννα, έλεγε. Τώρα το έχει κάνει αλλιώ το έχει κάνει. Αλλά ξεκίνα τα ζώδια.
1: Πες το αυτό που
0: έλεγα. Δεν θα πούμε.
3: Τι
0: αυτό.
3: Έγινε, παιδιά.
0: Τίποτα, τίποτα. Νάνση, άστα αυτά.
3: Έλα, έλα, έλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα έχει πάει και 22. Όχι,
3: μα λυπάμαι.
0: Δεν γίνεται να θέλει να ανοίξει τέτοια συζήτηση στο 22. Δεν προλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στι 20 που να πούμε να σε πιάνει τώρα το ρώτησε.
1: Εσύ το πιέσε το θέμα.
0: Εγώ το άφησα όμω. Δεν είπα πολλά, θα το πω κάποια άλλη στιγμή.
4: Αμέσως μετά τα ζώδια, η επίσημη τοποθέτηση του πρωινού του Σφαίρα για το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Να την αφήσει να κάνει ό,τι γουστάρει! 50 χρόνια την είχε εκεί πέρα, ας να κάνει ό,τι γουστάρει, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Πάμε.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
6: Πάμε τώρα να μιλήσουμε.
1: Έτσι.
6: Για παράλληλες αγάπες.
1: Δώστο.
3: Παράλληλη αγάπη.
5: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
1: Έλα.
0: Γεια σου Τινάκη.
5: Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά.
0: Έχει Ανδρομάχη τώρα Τίνα. Μετάβεις.
5: Παράλληλη αγάπη σε ένα δρόμο όλο λάθη με παρέσυρα.
0: Ανδρομάχη.
1: Έλα καλημέρα.

0: είμαστε εδώ και πάμε. Καλημέρα στην Αναστασία μου. Καλυβάκο, δεν σε βλέπω κάπου.
1: Όλα αγαπώ.
0: Ήδη μαζευτήκατε αρκετοί. Μην γράψτε μου για το επίμαχο θέμα τη γνώμη σας εδώ.
2: Ψυχή στα σκοτεινά.
0: Η Αδρομάχη σήμερα γιορτάζει από ό,τι μας ενημέρωσε ο Παναγής.
1: Εντάξει, ελέγχεται.
2: Και τρέμω μην το δεις.
0: Ξεκινάω με τους κρυούς. Η κοινωνική σας ζωή θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και στις επαφές σας θα έχετε εύνοια τις στιγμές που θα την έχετε ανάγκη. Δεν θα λείψουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που συμπτωματικά θα βρίσκονται κοντά σας. Ο σωστός άνθρωπος στο σωστό σημείο.
2: Αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
0: Καλημέρα στο Λεωνίδα, στο Στέφανο,

0: σταυράκια. Πάρετε πρωτοβουλίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη σχέση σας, τονίστε την κοινωνικότητά σας και ανανεωθείτε σε επίπεδο εμπειριών. Φροντίστε να μην είστε απόλυτοι, αλλά ούτε και παρορμητικοί.
1: Γεια σου Αθανασία!
2: Αστροκέντητα, τα μάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
2: Να βαγούσα.
1: Γεια σου Ρένα.
0: Γεια σου Δίν.
1: Γεια σου.

0: δείτε εδώ ποια έχω.
1: Αγούς, τα λεγά.
2: Όσο θα αντέξεις. Με τώρα. Κοιτάζει αδρομάχη, ζερίζει. Καλά, χρόνια πολλά.
1: Έλα.
3: Κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώνω. Και πονώ πια για σένα να τελειώνω.
2: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί πες μου γιατί μ' αφήνεις μόνο.
3: Εγώ σ' αγάπησα.
2: Δεν αντέχει το κορίτσι, θέλω να περακλώσει.
0: Και περνάω στα διδυμάκια. Κατερίνα Ζαρίφη, την ακούτε δίπλα, παιδιά, στο Νίτρο. Πες τα.
1: Έλα!
4: Πες μου, είναι πολύ ωραίο, βάζουμε και τραγούδια πολύ ουρμπανίλα.
0: Δίδυμη, δείτε, λέει, καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Προτιμήστε για παρέα εκείνους που αποζητούν τη συντροφιά σας. Και γενικά βρείτε το θάρρος να πλησιάσετε κάποιους οι οποίοι έχουν γίνει τοποθημένος σας. Πηγαίνετε κοντά τους. Ζήστε το. Και είχες το έρατα, το φως μέσα στα μάτια.

0: Κατερίνα, τι ζώδιο είσαι? Τι ζω? Λιονταρίνα. Κρυαρίνα, πρώτη σου είπα.
1: Κουτσαρίνα είμαι.
0: Συμπτωματικά λέει σήμερα θα βρίσκονται σωστοί άνθρωποι κοντά σου.
1: Ναι, συμπτωματικά όμως.
0: Συμπτωματικά όλη την ημέρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στα καρκινάκια.
2: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί?
0: Αν δεν προκαλέσετε την τύχη σας, δεν πρόκειται να σας συμβεί τίποτα. Οι πιο επικίνδυνοι εχθροί σας είναι τα κρυολογήματα της εποχής, η κακή διατροφή και η κατάχρηση αλκοόλ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Βασούλα. Μπουκουράνα Κατερίνα.
1: Μπουκουράνα.
0: Μπουκουρά. Μπουκουρέ, πώς είναι.

0: καλώς την και την Αντρέη μου. Περνάω στο λιοντάρια. Περιορίστε τις κακές σας συνήθειες, γιατί εκτός του δεν θα σας είναι καλό. Όχι. Περιορίστε τις κακές συνήθειες, γιατί εκτός του ότι θα είναι καλό για σας, δεν είναι έξυπνο να αφήνετε στην τύχη τη δημόσια εικόνα σας.
1: Καλημέρα και στη Βαλέρια που είναι παιδί Λέγκο.
0: Βαλέρια μου.
1: Ξέρεις γιατί είναι Λέγκο? Γιατί σβήνει το χέρι.
0: Ξέρεις ότι αυτό το πάθαινε εγώ, ε?
1: Το πάθαινε και αυτή.
0: Πρέπει λέει σε κάθε σας βήμα να γίνεται αισθητή η ομορφιά σας για εσάς τα λιοντάρια, αφού έτσι κι αλλιώς σίγουρα διαθέτετε αυτό το στοιχείο, αυτά τα μαλλιά, αυτά τα ωραία. Να ξέρεις, Γιώργο, ότι όταν ήμουν μικρή, ζητούσα από όλους να με πάρουν αγκαλιά και να με σηκώνουν να με τρεβάνε με τα χέρια.
1: Από εδώ, παιδιά, πολύ βασικό, από τα μπράτσα τα σηκώνουν τα παιδιά, όχι από τα.
0: Εμένα μου έβγαινε συνέχεια όμως και το είχαν μάθει και μου το βάζανε.
1: Μέχρι 7 χρονών θέλει να
2: και σένα. Όμως
0: αλλαγή και περνάω στο Παρθενάκι για να τα προλάβω όλα. Θα έχετε να κάνετε πολλά πράγματα στον εργασιακό σας τομέα. Να φανείτε και κυρίως να πετύχετε στόχους, θα τα καταφέρετε. Ενισχύστε τους οικονομικούς σας πόρους και την ικανότητά σας για να

0: Από το πρώτο λεπτό δυο καρδιές δίχως κάλυψη.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έλα δώστε το. Νίκος Καλούδης στην παρέα μου. TikTok live. Και συνεχίζω με τους ζυγούς. Ενισχύστε τη σκέψη και τη διέστησή σας από κοινού. Σας προφυλάσσουν από κινδύνους και η σκέψη και η διέστηση. Κάντε τους άλλους να αλλάξουν το μάλλον. Κάντε τους άλλους να αλλάξουν τη μάλλον κακή γνώμη που έχουν για εσάς. Φανείτε γενναιόδοροι, τολμηροί, ουσιαστικοί και ερωτικοί. Αντιγόνη. Καλημέρα στοιχείο.
2: Γεια σου Άντζελα. Μικρά παιδιά. Γεια σου Χρήστο.
1: Ξαφνικά. Παίζει σε γάμο στην

0: εκεί που ήσουν, τα βλέπεις αυτά. Τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτσε εσύ πάνω στο κοντρόλ.
1: Με την πρώτη ματιά.
2: Κάτσε ο Άντζελα.
0: Ναι, καλά, κάτσε εσύ.
3: Γεια σου, Angel. Και πάμε σε λέγη και συνεχίζω με τους κορυφιούς. Το να είστε, λέει, μονίμως σε φυλακή για ό,τι γίνεται, θα συμβεί, θα σας κουράσει αφάνταστα. Αφήστε μας να ηρεμήσουμε εμείς οι κορυφιοί. Η υπερένταση δεν σας βοηθάει, γι' αυτό προτιμήστε να χρησιμοποιείτε την τετράγωνη λογική σας. Δεν πρέπει να υποτιμάτε τα μηνύματα της καρδιάς σας, αλλά να τους δίνετε προτεραιότητα.

0: Τα πολύ ωραία της τραγούδια δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Στο Ξώτης, πάμε σε λέγει. Μην βιαστείτε, λέει, να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους ενός προβλήματος που σας απασχολεί καιρό τώρα. Όταν επιβάλλετε κάποιους κανόνες, πρέπει εσείς πρώτα να φροντίζετε να τηρούνται. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες σας αρχίζουν σταδιακά να

0: Εβίβα μια.
1: Εβίβα δυο.
0: Τελειώσανε τα αστεία. Εγώ και Ροσκαλούδη, καλημέρα. Στο Θάνο, στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη Flowers Designer, στη Ραφίνα. Τι θέλεις βρε αγόρι μου, στον οροσκόπο της Ζαρίφη.
1: Όλοι εγώ κερί.
0: Και στον Καλούδη μου, όλοι εγώ κερί. Εάν οι απόψει σα, οι απόψει ενό συνεργάτη σα φανούν εκεντρικέ, μιλήστε του διπλωματικά. Μην του το πείτε κατευθείαν
1: πάνω.
0: Μια νέα γνωριμία θα σα βγάλει από τα καθημερινά και τα τετριμένα. Βρείτε χρόνο για να δείτε τα θέματα που σα απασχολούν και να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Να είστε έτοιμοι.
1: Απίσα 9 το βράδυ.
0: Σπάρσε, θα τι ακούσετε, παιδιά.
2: Δεν θα μπορούσε να είναι και το δράκι αυτό.
1: Απίσα 9 το βράδυ.
0: Υδροχός.
2: Παρακαλώ.
0: Μην επιτρέψετε σε αυτούς που σας περιβάλλουν να εκμεταλλεύονται τις καλές σας προθέσεις. Εάν για το μέλλον σας υπολογίζετε μόνο στη βοήθεια από τους άλλους, καλύτερα να μην το ρισκάρετε, δεν θα σας βοηθήσουν.
2: Ναι, σωστό σε παρατήσω.
0: Πρέπει πάση θυσία όταν οι άλλοι χάνουν την ψυχραιμία τους, εσείς να σκέφτεστε θετικά. Άλλωστε είστε θετικοί.
2: Μπορούσε να είναι και Ανδρέας Μικρούτσιος.

0: παιδάκια. Κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο και μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα τους άλλους στα περιθώρια να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε οι ίδιες αποφάσεις. Δική σας να είναι η απόφαση.
1: Καλά, είναι ορθόν.
0: Είναι ορθόν και κάντο.
2: Ένα λεπτό
0: για δεν θα αλλάξεις, με αυτό θα πάμε σε break.
2: Τι να μας πει εμάς ο κόσμος.
0: Ένα ντουέτο με τον Γιώργο Λιβάνη, Ανδρομάχη.

0: Και πάμε σε break πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα!
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28 310 24 111.
11: Και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση.
16: Κουτεντάκης.
15: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
18: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο Οπερά, παιδιά. Εκεί στο Οπερά, αυτό το φανταστικό το ζωγραφιστείο. Έτσι που τόσα και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δώρα που δίνουν για την τούρτα την καθημερινή. Αλλά αυτό δεν είναι τούρτα, είναι πλέον το μπρούκι, το φοβερό. Μπρούκι combo for friends και μπρούκι combo for couples. Τι είναι το μπρούκι? Είναι ένα κούκι και ένα brownies μαζί. Το κάνα συνδυασμό, το φτιάξαν εκεί και είναι το viral γλυκό του 2026 προς 27 για αυτή τη σεζόν. Γιατί κάθε φορά προσπαθεί το Οπερά να δημιουργήσει και κάτι καινούριο. Πέρασε το καλοκαίρι με τα viral φρούτα γλυκά που έγινε χαμός. Έφτιαξε τα παγωτά του, έφτιαξε τα καταπληκτικά του και τώρα το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο πραγματικά που μπαίνει σε ένα έτσι μεγάλο. Μπορεί να το πάτε και δώρο δηλαδή αυτό. Να το κόψετε στα 10, στα 5, στα 4 μόνο του, να το φάτε όποιος θέλει οτιδήποτε. Με πάρα πολλές ωραίες γεύσεις, 8 γεύσεις παρακαλώ, που θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ. Σταματήστε να πιείτε και το καφεδάκι σας, πάρτε και ακριβώς και το πρωινό σας. Το τεράστιο πάρκινγκ εκεί πέρα σας βοηθάει να μην σας αγχώνουν κορναρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μου έλεγε ο Σάκης χθες που ήρθε από τις Βρυξέλλες, ο αδερφός μου. Ρε, εσύ θέλω να πάω στο Οπερά οπωσδήποτε. Έτσι που τα λες. Με τρελαίνεις. Του λέω, Σάκη μου, δεν είναι ότι τα λέω. Λέω, έτσι είναι. Μα μου λέει, μου τα λες, είναι σαν να, αν δεν έχεις φάει γλυκό από το Οπερά, λέει, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό ποτέ. Του λέω, φίλε, έχει κι άλλα ωραία ζαχαροπλαστεία. Παντού, σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα έχει κι άλλα. Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα θαύμα, του λέω. Σε 2 χρόνια μέσα έκαναν ένα θαύμα. Πρέπει να φας γλυκό από εκεί. Μπορεί να βρεις κι αλλού ωραία γλυκά. Αλλά αν δεν φας γλυκό από το Οπερά, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό. Τι έκανε τώρα. Τι έκανε. 6, 10, 10, 22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
1: Χορηγός, παρακαλώ,
2: πες.
1: Όχι, κύριε.
2: Πες καλέ, είπες ξεκίνη.
1: Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και αν έχεις εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εγώ έχω παρατηρήσει αυτή την περίοδο τα μαλλιά μου φεύγουν φούλ.
3: Έχεις μαλάρες, δαντσάρα μου.
2: Αυτό δεν έχει να λέει. Η εποχική περίοδος λοιπόν συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Να ρωτήσω λίγο, για ποιους λέει ο Τζορτζ Κλούνι ότι για την απώλεια των φίλων μου νιώθω σαν άγαστο το παιδί μου?
2: Γιατί Σίντι Κρόφορντ.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Α, δεν κάνω παρέα πια.
2: Δεν έχασε το γιο της.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Α, γι' αυτό αυτή την απώλεια.
0: Α, εννοεί η απώλεια των παιδιών. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί δεν καταλάβαινα, γιατί πήγαινα σε μια κηδεία και δεν κατάλαβα ποιοι έφυγαν από τη ζωή. Δεν κατάλαβα. Α, είναι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ. Ε.
3: Ναι. Γιατί έφυγε?
0: Ναι, ναι, κάτι νομίζω από ναρκωτικά. Δεν ξέρω, κάτι.
2: Καλά, είχε διάφορα θέματα το παλικάρι.
0: Συλληπιτήρια να πούμε, τώρα δεν μας ακούσει βέβαια κανείς από εκεί, αλλά συλληπιτήρια από την καρδιά μας μέσα. Αυτά ήταν δύσκολα πράγματα. Μα έχουν συσταύουν παιδιά.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δίλημα ζωής που μαθαίνω, Παναγία, ότι διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές.
3: Είναι από δύο νέα παιδιά.
0: Έχουν.
1: Τι γίνεται πάλι στο στυλ.
0: Διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές υιοθετούν τη στήλη μας και τη βάζουν στο πρόγραμμα.
3: Δεν πειράζει.
1: Κάνα κουτάβι, λέω.
3: Δεν πειράζει. Χαρίζει η ομάδα.
0: Τι να πειράζει. Αυτό είναι ωραίο. Δίνουμε έμπνευση, ρε φίλε.
3: Έμα, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, είσαι, δίνουμε έμπνευση.
3: Καλημέρα σε όλους. Σε όλους εσάς έξω που είστε στον δρόμο.
0: Τι. Αυτός.

0: ακόμη.
1: Εκεί θα σου
0: είπα καλημέρα σε όλους σας στον δρόμο.
1: Εκεί στο σπίτι θα σου πει τα παντόφλια. Αλλά.
2: Αλλά στραβώθηκες και πήγες εδώ.
1: Γκαβώθηκες.
3: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
4: Όχι, είναι μεγάλος, 60 χρονών το παλικάρι.
2: Μεγάλος, 60 χρονών είναι κούκλος.
1: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Μπραντ.
4: Βέβαια, δεν κατάλαβα τον
3: Μπραντ. Δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
4: Έλα, παραγγείλει
1: άλλο πάλι.
4: Όχι.
5: Ναι. Διλήμματα ζωή.
4: Λέγε,
2: η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
4: Η
2: σήμερα.
4: Άννα ή Μαρία.
2: Η Άννα Μαρία, η είναι Βασίλης. Ένα το όνομα. Παιδιά, λέει καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ λέει η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα. Αλλά σας ακούω λέει τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση. Παιδιά, λέει συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτό είναι
4: δίλημα. Η Άννα Μαρία δηλαδή είναι 23 ετών.
2: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
4: Μάλιστα.
2: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα, και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά, έχουμε χιούμορ, ναι. Γελάμε, πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μια οικονομική άνεση και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
1: δεν
2: και έχουμε μια πολύ καλή
1: όμως,
2: οικονομική άνεση.
4: Και τι.
2: Διασκεδάζουμε, κάνουμε καταπληκτικό σεξ.
3: Ρωτάς, βρε, Γρηγόρη μου, το πρόβλημα
1: εμάς τι είμαστε.
2: Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
1: Βαρέθηκα.
4: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
2: Η τέλεια σχέση.
4: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
2: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά.
4: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε χαρούμενοι. Πες κάτι κακό να νιώθουμε ωραίοι Έλληνες.
1: Κλάνει αυτός, κλάνει.
4: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
2: Και φυσικά, λέει, στο σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
5: Πύραυλος.
4: Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά.
3: Θα μίλαγε με εκατοστά.
4: Και να σας πω κάτι. Και κλείνει το mail. Παιδιά, δεν έχω αυτά. Ήθελα να σας πω να είστε καλά για
2: όλους. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
1: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή.
3: Είναι εξάδερφος του Φίλιππου Καμπούρη.
4: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σας.
1: Μπάζα.
4: Πάμε.
2: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
1: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
2: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
4: Σοβαρό είναι αυτό.
2: Ναι, πράγμα που σημαίνει, λέει.
4: Αυτό το κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
2: Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
1: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά.

0: ότι εγώ είμαι πολύ. Είμαι πολύ, ας το πούμε έτσι.
1: Μωριτανή.
0: Ναι, συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
2: Αλλά, τρικάμερο.
0: Γιατί.
3: Παιδιά, να σα ρωτήσω
2: κάτι.
3: Γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και Πουριτανή, επειδή δεν
0: όχι,
3: θέλει να κάνει.
0: Όχι, μόνη τη το είπε για τον εαυτό τη. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμεί.
3: Ναι, γιατί είναι αυτό είναι πουριτανικό ή συντηρητικό.
0: Το εκείνη το λέει, τι να σου πω τώρα το
3: σχολιάζει.
2: Σας είπα, μην φέρετε βλάχες.
0: Το θέμα είναι ότι τη είπε εμέσως πλην σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
3: Συγγνώμη, γιατί είναι Πουριτανή, επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
0: Τηλεφωνικό σεξ.
2: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει να.
3: Αυτή έχουμε, Λιανέ. Άιτε τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
2: Δηλαδή.
3: Ήρθε η θεσπρωτεία να μα πει.
2: Τι κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
3: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τη πάρει έναν ευρυγόνιο.
0: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
2: Ντρέπεται.
0: Για και θα σα πω, λέει κάτι, επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail τη. Θεωρώ ότι θα μα χακάρουν, ότι θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένα ιό μέσα στου υπολογιστέ. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
4: Έχω δει, εγώ γειτόνισε.
2: Και τι τώρα, το δίλημά τη είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
0: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειος άντρας για μένα, να προσπαθήσω να το κάνω.
3: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρίς κάμερα.
0: Ή να βάλω τα όρια μου.
3: Χωρίς κάμερα, μου δεν
2: όρια, μωρέ, εντάξει.
1: Τι όρια μπορεί να βάλει αυτό.
0: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
3: Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη φάση.
0: Και άμα το χωρίσει.
2: Ωραία, ο φίλο μου.
3: Και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
2: Ο Κώστας γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί αυτά με κάποιον άλλο.
0: Άννα Μαρία. Είναι ένα ρε παιδιά.
2: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα.
1: Ρε, προβλήματα είναι αυτά, μόνο.
2: Είναι δίλημα αυτό, μα συγνάζει ζευγαριάτικα.
3: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν, σώνουν και καλά να του.
2: Με
3: την κάμερα
2: κάτι.
3: Και τέτοια, ναι.
2: Μάλιστα. Άμα το άνθρωπό σου δεν συνάντησε, το σχέση.
3: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε δει όμω τον άνθρωπό στη σχέση σου να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
0: Και.
2: Α, εκεί το πάτε εσεί.
3: Αν
2: το πήγατε στο.
0: Όχι, ρε, έχουν λέει μια τέλεια σχέση. Μεταξύ τους.
3: Ρεσιάζει τι έχεις τώρα. Μετά τι γίνεται. 23 χρονών είναι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
2: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
3: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχεις δει παντρεμένους και ζευγάρια.
2: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε εμένα. Δεν πήγε το μυαλό μου τώρα εμένα στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
3: όμως
2: να είσαι πολύ συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκας.
1: Όχι τώρα.
2: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
1: Καλά το πηγαίναμε.
0: Βέβαια θεωρώ ότι.
2: Άσε με να τελειώσω. Ρε Παναγί, μίλησε.
0: Δεν φοβάται.
2: Μια φορά μίλησε.
0: Μα το βγάλαμε από το
2: μυαλό. Μια φορά μίλησε. Ρε φιλά, σε μένα από την άποψή μου.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Για το λόγο του ότι μου λέει να της φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο της αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημα της ότι ντρέπεται τον άνθρωπό της απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
0: Αυτό
2: γιατί...
0: είναι το ζήτημα.
2: Ωραία. Δεν... άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον κύριο Παλαμάρη.
2: 2-11-7-0-0-7-31. Ποια είναι η άποψη σας, έχουν ζητήσει ποτέ σας να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και να ήταν ο άνθρωπό σας και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη.
1: Εγώ δούλευα μια φορά.
2: 7-0-0-0.
1: Συνέχεια μου ζητούσαν.
2: 2-11.
3: Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα δεν καταλαβαίνω.
1: Θα τη στηρίξω τη βλάχα.
2: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Ο Γιωργάκης με στήριξε.
0: Για να το συζητάει, πάει να πει ότι το σκέφτεται.
1: Όχι, όχι, απορρίπτει. Δεν θα έπρεπε αυτό να το ζητήσει. Ότι για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει. Αν
0: ξεκινήσει τα καράβια, τι θα κάνει.
1: Έπρεπε να τη πει, θα δούμε πώ θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα το πλάσαρε. Άντρες είναι
0: μες στα καράβια.
1: Γεμάτο.
2: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
5: Καλά είμαστε, δεν ξέρω να πω με...
1: Ακούγεστε καμπάνα.
2: Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Να σας ρωτήσω, σας έχει συμβεί ποτέ εσάς να σας ζητήσει ο άνθρωπος σας να κάνετε τηλεφωνικό σεξ?
5: Εγώ το πω, κανονικά το σκύπτει, δεν είναι να το ζητήσει. Δηλαδή τι... κλείνουμε ραντεβού, ξέρω εγώ.
2: Εδώ πρέπει να κλείσουν ραντεβού, νομίζω, λόγω των...
5: Ναι, δεν αυτό στην ομιλία μου προκύψει που έρχεται.
2: Πόσο χρονών είσαστε?
5: 35.
2: Να σας ρωτήσω, αυτό που έβαλε τη σκέψη η Νάνση ότι πλέον φοβάσαι να κάνεις κάτι
5: ξεκάθαρα,
2: για να
5: μην...
2: Ξεκάθαρα πια, ε.
5: Ξεκάθαρα, ναι. Εννοείται. Εδώ το ακούμε από άτομα που δεν το περιμένει.
2: Ότι μπορεί, ας πούμε, να κρατήσει ένα βίντεο και μετά
3: εννοείται,
2: από...
3: Εννοείται, ρε παιδιά, τι λες τώρα.
5: Δεν έχω και να το κρατήσει και να
3: γίνει. Ναι, γράψει την οθόνη.
1: Να το διαρρεύσει, γιατί τσακωθήκατε, γιατί χωρίσατε, γιατί οτιδήποτε.
2: Καταρχά, να πούμε ότι αυτό διώκεται ποινικά πλέον και είναι κακούργημα.
3: Βρε, διώκεται ποινικά. Εσύ δεν σου έχει κάνει τη ζημιά.

0: ξέρεις, μπορεί να γίνει και όχι σκόπιμα.
1: Παιδιά, η Τούνη ακόμα παλεύει να κατεβούν αυτά τα βίντεο και θα υπάρχουν πάντα. Τι λέμε τώρα?
0: Ναι.
1: Και πόσες άλλες κοπέλες.
2: Ξαναλέω ότι...
0: Δεν θα έπρεπε να στριχέται. Άμα σου βγει, σου βγει. Και άμα δεν σου βγει, θα σου βγει.
2: Ναι. Ξαναλέω ότι το δίλημα της κοπέλας δεν είναι το αν θα διαστήρει τα βίντεο αυτός, είναι το αν θα μπορεί να το κάνει, αν
3: θα μπορεί να λειτουργήσει.
1: Για να μπορέσει να το κάνει να λειτουργεί σημαίνει ότι το σκέφτεται.
0: Αν το άλλο είναι δικό του θέμα, παιδιά. Γιατί να πιεστεί μια κάθε πλευρά.
2: Γιατί προφανώς για να το συζητάει το σκέφτεται. Γιατί το
1: λοιπόν, Παναγή, θα τα φτιάξουμε και κάθε μέρα θα κάνουμε σεξ.
0: Και βάλει στο μυαλό να το σκέφτεται.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Παναγία, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορείς να βάζεις όρους σε μια σχέση τέτοιου τύπου.
0: Δεν μπορεί να βάλει κάτι στο μυαλό κάποια άμα δεν το
4: θέλει.
2: Ναι.
1: Τι βλαμμένα είσαστε.
3: Αυτοί έρχονται και από νωρίς το πρωί γι' αυτό. Είναι έτσι, ξαναμένει.
1: Έχεις απόλυτο
4: δίκιο. Να πει λίγο την άποψη.
1: Την είπε.
4: Μάλιστα. Άρα τι τη συμβουλεύεις να κάνει, να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο και...
1: Όπως της βγει.
0: Άμα της βγει, της βγήκε. Αν δεν της βγει, να μην πιέζεται.
4: Πάντως εγώ τώρα αυτό που λες, αυτό το να μην έχεις εμπιστοσύνη κανένα σε αυτή τη ζωή γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, τι να πω και αυτό το πλέον το έπεσε στο τραπέζι και το δέχομαι, το σέβομαι αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να γίνει. Ότι μην εκτίθεσαι σε κανέναν, γιατί αυτός που σήμερα φαίνεται ότι σε αγαπάει, αύριο άμα σε μισήσει, άμα γίνεται κάτι,
3: πήλες, ναι, γεια σας.
4: Γίνεται ένα δύστιχο.
0: Άμα είναι να χαλιώσει για κάτι τέτοιο, να μην δεν υπάρχει τέλειο εγώ στο
4: ναι. Εγώ ναι, τώρα έτσι όπως μου το λες, εγώ δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ βίντεο και τέτοια, δεν έχω τραβήξει ποτέ τέτοιο πράγμα.
3: Ποτέ. Εσύ που είσαι και τη τηλεόραση.
4: Εγώ που είμαι τη τηλεόραση, ποτέ δεν τράβηξα τέτοιο βίντεο, ποτέ ούτε ήθελα να με δω, ούτε ήθελα να κάνω κάτι, ούτε ήθελα να φύγω, ό,τι ήθελα να το ζήσω.
0: Θα αφήσω να πούνε και οι υπόλοιποι τηλεόραση.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι δεν ήθελα ποτέ να με δω. Αυτό που λένε να με τραβήξω βίντεο και να με δω ή οτιδήποτε, δεν τράβηξα ποτέ στη ζωή μου. Ούτε
2: έχει στείλει καμιά πονηρή φωτογραφία σου.
4: Πονηρή φωτογραφία
2: δεν έχει κάνει. Α, έχει στείλει στην Άνση.
4: Ναι, όταν ήμασταν στις Φιλιππίνες. Την Άνση μου στείλε.
2: Την Άνση σου στείλε.
3: Είχες το Φιλιππινέζο σου.
1: Δεν μπορεί. Τι είναι αυτά που λες.
3: Αλήθεια.
1: Δεν σε στείλω ποτέ εγώ.
3: Και εμείς βλέπαμε Nomads και τι γινόταν χαμός.
2: Και εσείς εκεί.
3: Τέτοια κάνατε.
1: Γρηγόρη. Άιντε, πρωί.
4: Να σου πω, μα τη το ζήτησα.
1: Με έχει τρελάνει.
4: Τη λέω, στείλε μου κάτι, λέω γιατί δεν.
3: Δεν αντέχω.
1: Στείλε μου και στείλε μου.
3: Ζουμπουλούδικο.
2: Εσύ έστειλες πρώτος για να τη λύσεις προφανώς.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Έστειλα από άλλου νου, δεν το καταλαβαίνω.
3: Όλοι έτσι ξεκινήσαμε.
1: Παιδιά, όταν έλειπε ο Γρηγόρης στο νόμα, μου στέλνανε. Η αλήθεια είναι πολύ.
3: Με αλωνών πουλιά.
1: Μου στέλνανε, διάφορα.
4: Τι σου στέλνανε,
1: εγώ νόμιζα ότι του είχε βάλει εκείνο. Είναι και τέτοιο.
4: Το έκανε για να δει.
2: Για όλο μα.
1: Και δεν απαντούσε σε κανέναν.
4: Ούτε σε μένα δεν απαντούσε. Νόμιζα ότι έστειλε για όλο μα. Μάλιστα, άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Για πείτε λίγο για την Άννα Μαρία την άποψή σα. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση και αν σα έχει συμβεί να σα ζητήσουν να κάνετε μια τηλεφωνική κλίση, να κάνετε σεξ από το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και σε
4: σένα. Καλημέρα. Ναι.
6: Καλημέρα.
4: 2-11-7-0-7-9-31. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι, είναι πια η κατάσταση.
5: Η γραμμή πρέπει να έχει...
4: Καλημέρα.
5: Πάτε στο 32.
3: Στο 32 ελάτε.
4: Γιατί πάλι με αυτή τη γραμμή ρε φίλε.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει.
3: Το άλλο, το άλλο δουλεύει και delivery τέτοια ώρα.
4: 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Σας έχει ποτέ τρομάξει?
1: Παρακαλώ, θα θέλετε να παραγγείλετε κάτι.
4: Καλημέρα.
5: Εγώ να σηκώσω μια γραμμή.
4: Καλημέρα. Δεν έρχονται οι γραμμές. Παρακαλώ.
1: Μπλοκάραν οι γραμμές.
3: Μπλοξάν οι γραμμές μας.
4: Μάλιστα, άρα, τι συμβουλεύουμε στην Παναγία, τι λες στην Άννα Μαρία?
2: Εγώ της λέω, άμα θέλει να κρατήσει τη σχέση.
3: Άμα θέλει να κρατήσει.
4: Κάτσε να πάμε. Καλημέρα.
1: Να σε Παναγία, δεν μας νοιάζει τελικά η άποψή σου.
4: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Χαιστήκαμε βασικά.
1: Sorry.
4: Καλημέρα στον άνθρωπο.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, άνθρωπε.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα Πάτρα, για πείτε μας την άποψή σας κύριε.
7: Εντάξει, εγώ πιστεύω ρε παιδί μου ότι είναι στον καθένα μαγεία αυτό.
4: Έχετε κάνει εσείς ποτέ τηλεφωνικό σεξ?
7: Ναι, μου έχει τύχει, ναι.
2: Γνωρίστε.
4: Μάλιστα, ήρθε ξαφνικά ρε παιδί μου πάνω στη συζήτηση που είσαι εδώ, είμαι εκεί, μου λείπεις και
7: τέτοια. Ναι ρε παιδί μου, αυτό έτσι, άμα είναι μια σχέση μπορεί να είμαστε κάπου μακριά ο ένας με τον άλλο να γίνει αυτό, δεν είναι?
4: Αυτή η έννοια του φόβου που έχει πλέον σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές γυναίκες μπει μέσα στο μυαλό τους ότι τώρα το κάνω με τον άνθρωπό μου που είναι ο άνθρωπός μου, αλλά σε περίπτωση που μαλώσω υπάρχουν πολύ γελοί τύποι ξεφτυλισμένοι, γιατί για μένα ξεφτυλισμένος άντρας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα
7: συμφωνώ,
4: και να την προσβάλλεις έτσι μετά από ένα χωρισμό. ξυπνώ και να τις κάνεις τόσο κακό. Το συζητάς με τις φίλες σου ή με τις γυναίκες ότι το έχουν στο μυαλό τους πλέον?
7: Ναι, κοίτα, οι περισσότερες κοπέλες τώρα φοβούνται. Μπορεί, δηλαδή, σκέφτονται να κάνουν, να μην κάνουν.
4: Καλά κάνουν και φοβούνται.
7: Ναι,
4: με τόσο
7: εσύ, γιατί δεν ξέρεις ο καθένας
2: τι μούρλα να το
7: μυαλό του, τι μούρλα κουβαλάει.
4: Η αλήθεια είναι ότι πάντως, φίλε μου, έχει πολύ τρελό κόσμο εκεί έξω.
7: Δηλαδή, πολύ, δεν είναι δυνατόν. Αυτό γίνεται έξω. Πρόσεξε,
4: και εσείς δεν το φοβερό, ακούνε για ποινές, ακούνε για κακουργήματα. Ακούνε ότι θα κάτσουν 10-15 χρόνια στη φυλακή, 20, και πάλι ούτε αυτό τους τρομάζει. Ούτε αυτό τους τρομάζει.
7: Τίποτα.
4: Σοκ δηλαδή. Δηλαδή, λες, ρε φίλε, με τι θα τρόμαζαν αυτοί οι άνθρωποι να μην το κάνανε αυτό το πράγμα. Και ναι.
7: Ίσως με πιο σκληρή ποινή.
4: Πιο σκληρή, μετά πάμε στα πολύ σκληρά που άσχετα τα λέμε πρωί-πρωί.
7: Αυτό, ναι.
4: Σε πολλά πράγματα άλλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αλλά η Άννα Μαρία, τι της λες να κάνει, ό,τι της βγει με τον άνθρωπό της τώρα.
7: Έτσι.
4: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
7: Καλημέρα.
4: Παναγή, εγώ θα σου πω, Άννα Μαρία μου τώρα.
2: Κάνω ό,τι νομίζει. Θα της πεις.
4: Όχι, δεν της πω κανένα να της πεις. Θα της πω κάτι. Άννα Μαρία μου, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνεις τίποτα. Να μην το κάνεις. Άστο. Περίμενε να
1: φύγει. Άστο
4: να πάει, γιατί σε βλέπω ότι είσαι και αγχωμένη. Με το ζόρι να γίνεται αυτό. Πίστεψέ με, άνετα μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ή ένας άντρας, άμα θέλει, άμα πραγματικά αγαπάει.
2: Καλά, στα 25 και στο είναι δύσκολο.
4: Άσε εμάς, ρε Παναγία, τις βλακίες και εσύ τώρα.
2: Μην κοιτάς τώρα εσύ που είσαι στη δύση της σεξουαλικής σου ζωής.
4: Λοιπόν, εγώ.
1: Δεν αφήσεις τίποτα, Γρηγόρη.
4: Στο λέω εγώ, όπως σου λέω, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον περιμένεις. Καλύτερα να το πεις, άμα θέλεις να χωρίσουμε, και αν είναι να τον τελειώσεις με όλη αυτή την ιστορία, ενώ σε αυτή την ηλικία που έτσι. Υπήρξαν γυναίκες που με άντρες ναυτικούς κρατήσανε σπίτια, ήταν κυρίες. Πάρα πολλές γυναίκες ναυτικών ήταν κυρίες, κρατήσανε σπίτια και μεγαλώσανε παιδιά.
2: Μπορεί να κάνει τηλεφωνικό σεξ.
4: Άκου τώρα, σου λέω. Ναι. Άσε τώρα, τα τηλεφωνικά δεν είχε τηλέφωνα αυτά που λες εσύ και τόσο εύκολα μέσα στα. Μιλάμε τώρα για τις εποχές τις δύσκολες και τώρα για τις μανάδες μας. Λοιπόν, κράτησαν σπίτια, ήταν κυρίες, δεν δώσανε ποτέ δικαιώματα και περιμέναν τον άντρα τους. Άμα θέλεις. Άσε ρε Παναγί, αράζει την εποχή μας, έφαγε μαλάκινση του κεφάλου. Άιντε, μια χαρά. Άμα θέλει να είναι πιστή, ας είναι.
2: Εγώ πάλι θα σου πω.
4: Πάλι ξαναλέω, Άννα Μαρία μου, επειδή μας ακούς. Αν δεν μπορείς και επειδή είσαι και νέα και θες να ζήσεις τη ζωή σου όμορφα και ωραία, πες του αγάπη μου, ή να σου πω δεν μπορώ να περιμένω, εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αν τελειώσει αυτή την ιστορία και είμαστε εδώ ξανά μαζί, καλώς. Αν δεν αντέχεις, αλλιώς μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του, και αν είναι η ζωή να είστε μαζί ξανά, θα ξανά είσαστε. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή. Συμβουλή, συγγνώμη, δεν είμαι ικανός να δώσω συμβουλές.
2: Η άποψη.
4: Κάποιος άλλος να πει κάτι,
2: Γιώργο?
3: Αυτό, ότι αν το βρίσκατε στην πορεία θα ήταν όλα φυσιολογικά. Το γεγονός ότι του συζητάει ότι ή αυτό ή έχουμε πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά.
4: Ναι, ας έχουμε πρόβλημα, δεν πειράζει.
1: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Κάνουμε.
2: Εγώ πάντα, επειδή πρέπει να διαφωνώ, μου έχω υπέρχει στην τακτριά μου.
1: Κανένα δεν σου έχει
3: πει τίποτα. Σωστό.
4: Να στην τηλεόραση είναι, μπορεί να στην
1: τηλεόραση.
4: Ναι, είμαι σίγουρο.
2: Πρέπει να υπάρχει αντίθετη άποψη. Εγώ θα πω να το κάνει.
4: Μάστε.
3: Σωστά όμως. Επαγγελματικά.
4: Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την συντάκτρια στην τηλεόραση ψυχή.
2: Όχι, Γρηγόρη μου, έλα, break και επιστρέφουμε.
6: Πάμε σε ρέι και θάμαστε.
8: Κάθε πρωί ξυπνά με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizio Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
16: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
17: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
16: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
17: Δεκαλικά Χνάρης.
16: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
17: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
16: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
17: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
16: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
18: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά. Τόνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Έχω μία απορία.
21: Ναι.
20: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
21: ναι,
20: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
21: Σοβαρή ερώτηση.
20: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 9, Νάντση, έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε με αυτά που μου είπες ότι έβρικες κάτι ωραία θεματάκια για συζήτηση? Καταρχάς να σας πω ότι το ξέρατε ότι έχει μπλε μπανάνες.
1: Μπλε μπανάνες.
0: Ναι, θέλω να σας
2: μπλε
0: πω.
2: Μπλε μπανάνες δεν το ήξερα.
0: Ορίστε, να το παρακαλώ.
3: Κάπου το άκουσα αυτό, ναι, ρε φίλε.
0: Δες λίγο Παναγή, ότι υπάρχουν και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
1: Μήπως είναι AI.
0: Όχι. Μπλε μπανάνες, η Άβας καλλιεργείται στα νησιά της Χαβάης και έχει γεύση παγωτό βανίλια.
3: Άκου τώρα.
0: Και γιατί δες την, δες, τι ωραίο. Θα σας πω ότι μου έδωσε και έμπνευση για το επόμενο έργο που θα κάνω για τη συλλογή.
1: Blue banana.
0: Blue banana.
1: Banana blue.
0: Μπράβο, banana blue.
4: Banana blue. Ξέρεις όμως εγώ τη διάβασα
0: και κόκκινη
4: και το
0: μπανάνα. Δείτε και την κόκκινη, λίγο εδώ. Ορίστε. Κόκκινη μπανάνα που αυτή καλλιεργείται, να σας πω και λίγο. Καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές και είναι η πιο γλυκιά και κρεμόδες με μια νότα βατόμουρου. Ρε Παναγί, μιλάω ρε φίλε.
4: Αυτός θέλει.
0: Μιλάω, βλάκα.
1: Μια στιγμή.
0: Έχεις τρελάνει του, θα μην με μεγάλος.
1: Τα πάντα πια, ρε. Δεν τα βάζεις με τον Γιώργο που μου λέει θες να δεις κάνει μια μπανάνα.
0: Εσύ γιατί μιλάς.
1: Εσύ γιατί ψαρώνεις.
2: Γιατί την έχει μπλε ο Γιώργος.
1: Γιατί μου παίρνω εδώ την μπανάνα του.
0: Και τι χρώμα την είναι?
1: Κόκκινη λέει.
4: Εποά.
0: Και εσύ θες να δεις την μπανάνα του Γιώργου.
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ μια είδηση που διάβασα, που το βρήκα πανέξυπνο και μπράβο σας εκεί στη Φιλανδία.
0: Γιατί
1: όλα εκεί συμβαίνουν.
0: Για πες.
1: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, έβαλε. Έλα, ρε Νάντση.
4: Κάποιος μιλάει.
0: Ρε Νάντση, σταμάτα το αυτό
2: πράγμα. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον άλλο.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, είσαι single, ναι, και παίρνεις το ροζ καρότσι για να παιχτεί και τον ταραβέρι με κάποιον που επίσης είναι single.
0: Απελπισμένοι είναι αυτοί στα σούπερ μάρκετ.
1: Σταμάτα ρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα απελπισία. Εγώ το βρήκα πανέξυπνο.
0: Για ποιο λόγο να πάρω. Για ποιο λόγο να πάρω ροζ καρότσι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Είσαι ελεύθερος.
0: Είσαι διαθέσιμος.
1: Ναι. Και διαθέσιμος. Ψάχνεσαι. Θες, ρε παιδί μου, το κόμμα να βρεις κοπέλα. Πας στο σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία σε μια γνωστή αλυσίδα, παίρνεις ροζ καρότσι αντί για τα κλασικά και ξέρεις ότι το άτομο που μπορεί να δεις και να σου αρέσει είναι και εκείνη ελεύθερη. Και τη φλερτάρεις.
0: Εντάξει.
1: Έλα, πανέξυπνο.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βλέπει ο άλλος ότι κρατάς ροζ.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Εσύ γιατί με κοιτάς πάλι?
3: Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, το περιστατικό που πας με το καλάθι,
1: ναι,
3: και κοιτάς και σε κοιτάει και σου λέει εσύ εδώ για στα φίλια αποκλείται να έρθεις. Μπανάνα ψάχνεις, έλα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ και κρατάς ένα ροζ καλάθι.
0: Ναι, ρε συνάση,
1: ψάχνεσαι.
0: Σου δείχνω ότι είμαι ελεύθερος. Αν είσαι ελεύθερη και εσύ κουστάρεις, να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες.
3: Να τσουγκρίσουμε τα καλάθια μας.
2: Πάντως θέλει και λίγο τόλμη, ρε παιδί.
0: Γιατί?
3: Να στην πέφτουν όλες οι γυναίκες στα τριά.
2: Το να μπει στη διαδικασία να πάρεις ένα ροζ καλάθι και να κυκλοφορείς.
0: Σιγάρε να σκεφτεί το
2: αγόρι. Έλα τώρα, δηλώνεις κατευθείαν.
0: Σιγάρε να σκεφτεί τον πουριτανισμό σου πια.
1: Ελνάντση, μου έχει γίνει πολύ πουριτανισμό.
0: Σαν να έχει Tinder στο.
2: Δεν είναι θέμα που.
0: Να βάλουμε άλλα χρώματα. Ωραία, είσαι ελεύθερο, παίρνει ροζ. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβολίζει ένα καλάθι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ?
2: Μετά.
0: Ότι είσαι, ρε παιδί μου, σε έξαψη εκείνη τη στιγμή.
3: Κόκκινο.
1: Ότι έχω τρελαθεί.
0: Κόκκινο. Ναι, διότι, ναι, δείξτε μου που είναι τα σαλάμια.
1: Κόκκινο.
3: Πού είναι το γαλοτήρι?
2: Άμα είναι, ας πούμε.
0: Πού είναι το τυρί με τις τρύπες? Πού είναι η παρμεζάνα, πού.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τι άλλο, άμα.
0: Ότι θέλω να παντρευτώ. Ότι, δεν, αλλά, ότι είμαι για γάμο.
2: Ψάχνω για γάμο. Σιγά μην είναι και τέτοια.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω ανάλογα με το καρότσι.
3: Εκεί που ναι, άμα είναι ρόλο και κόκκινε βούλε.
0: Ναι, περίμενε. Εκεί που μπαίνει στα καρότσια έχει αυτό. Μαύρο γι' αυτό.
1: Ότι ενδιαφέρον μόνο για γάμο.
0: Μαύρο πρόσφατα είσαι χείρο.
1: Ναι,
0: έχασε
1: ναι.
0: τη γυναίκα σου.
2: Α,
0: ή,
2: το μαύρο
0: γυναίκα.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, μαύρο έχασε τη γυναίκα σου. Ροζ ψάχνει για σχέση. Κόκκινο εκείνη τη στιγμή θέλει σεξ. Τι άλλο.
1: Πρέπει ο άλλο να έχει και μια λίστα πάνω. Να δει κόκκινο.
2: Θα το γράφει πάνω στο καλάθι.
1: Θα το γράφει.
3: Άστρο με κόκκινες βούλες, ψάχνουμε αλλά έχω περίοδο.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Θάνο που ήταν στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες και αυτό το τραγούδι το χόρευε κυριολεκτικά σαν τον Λονδρέζο Έλτον Τζον. Και του αρέσει πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι και ο Γιώργος του είναι αγαπημένο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Είναι αγαπημένο της κόρης του.
1: Ναι, της Βαλέριας.
0: Της Βαλέριας.
1: Από το Σίγκα, από την ταινία, την παιδική.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για σούπερ μάρκετ και η Νάνση ετοιμάζεται για άλλο νέο σε λίγο να μας πει για να το σχολιάσουμε. Αλήθεια. Και επειδή είπαμε για σούπερ μάρκετ, ένας χαμός στο σούπερ μάρκετ με το Βαλμά και με τα τυριά, όλα αυτά που έρχονται από το Βαλμά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πραγματικά ότι όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που υπάρχει από την ορεινή Χαλκιδική και όλο αυτό που υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια. Είναι αυτό που κάνει τη φέτα Βαλμά τόσο ωραία. Εγώ τουλάχιστον έχω μεγαλώσει με αυτήν.
1: Και
0: επειδή έχει. Εσύ κάτι άλλο κοιτάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με
0: αυτήν. Ναι, κοιτάει μια γυναίκα ο φίλος μου Γιώργος.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, η φέτα που 60 χρόνια είναι απαραίτητη σε κάθε τραπέζι κυριολεκτικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες έχει τελικά ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι υπέροχο. Ανακαλύψτε και εσείς στα σούπερ μάρκετ τη φέτα Βαλμά. Δοκιμάστε και το κοφινάκι. Δοκιμάστε αυτές τις απίθανες γεύσεις που έρχονται από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής που φανταστείτε. Ένα χωριό, σας το λέω σαν το εργοστάσιο Τσάρλι και εργοστάσιο σοκολάτας. Πώς δουλεύαν όλοι εκεί, έτσι κυριολεκτικά είναι ένα χωριό που φτιάχνει αυτή τη φέτα. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε για να βγαίνει αυτή η ποιότητα, που είναι μια μαγική ποιότητα. 69, 36, 10, 10, 22, κλείστε την πόρτα.
1: Φωνάζουν
0: άλλους εκεί πέρα απέναντι.
1: Φωνάζουν να πούμε.
0: Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να πάμε για την κλήρωση της Παρασκευής για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγής Ροζάτος από εκεί παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο νέο κατάστημα Κιάμπη, στην Πειραιώς 86, στο Top Park στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη. Έχουμε πολύ καλά νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV και είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, για πες μας, Νανσή.
2: Διάβασα εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ευχάριστο νέο. Λέει Χάσκι έψαλε μαζί με τον ιερέα.
1: Okay.
2: Και έκλεψε την παράσταση. Ένα χάσκι στο Portland του Oregon αποφάσισε ότι η ευλογία των ζώων χρειαζόταν και τη δική του φωνή.
0: Μην μου σιγά σιγά σε καταλαβαίνουν, βιάζει και τα λες. Πες τη λίγο.
2: Μια χαρά τα λέω.
1: Ραδιόφωνο κάνουμε, βέβαια τα πει γρήγορα. Καλά κάνεις.
2: Την ώρα που ο ιερέας έψελνε στην ετήσια τηλετή του Δεγκρότο, ο σκύλος, και επειδή το είδα το βίντεο, άρχισε να τραγουδά μαζί του, κλέβοντας την παράσταση.
0: Ο
2: ιερέας δεν έχασε την ευκαιρία, πλησίασε το μικρόφωνο μπροστά στο χάσκι και το άφησε να κάνει το δικό του σόλο.
0: Πώς να ψέλνει ένα σκύλι, ρε.
2: Παιδιά, και όμως την ώρα που. Έτσι έκανε.
1: Δεν λέει αλληλούια το σκύλο.
0: Δεν είπα αλληλούια, αλλά άμα ακούει και κάνει έτσι ο πάτερ, πώς θα κάνει ο σκύλος.
1: Δεν έχουμε το βίντεο, Ρενάν, θα το βάλουμε λίγο στο μικρόφωνο.
0: Όχι, δεν υπάρχει το βίντεο.
2: Ναι, υπάρχει το βίντεο.
1: Πώς ψέλνει ένα σκυλί.
2: Λοιπόν, περνάω.
0: Δεν ακούς. Πώς είναι, Γιώργο.
2: Και ότι ο παπάς όμως πήγε, του πήγε το μικρόφωνο και κάνουν μια τελετή ειδικά για τα ζωάκια. Ευλογία λέει των ζώων, ναι.
1: Έλα, κοίταξε, πολύ ωραίο αυτό.
0: Η ευλογία του ανθρώπου έχει και τα ζώα. Όλοι ζώα είμαστε.
2: Το κάνουν ειδικά εκεί για την ημέρα.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Άσε, ο Παναγί μου. Ζώα είμαστε, που απλά έχουμε λίγο πιο καλό μυαλό. Μακάρι να ήμασταν ζώα.
1: Δεν κάνεις αποτρίχωση, εσύ.
0: Μακάρι να ήμασταν ζώα. Τα ζώα είναι πολύ. Εμείς καταστρέψαμε αυτόν τον πλανήτη, όχι τα ζώα.
1: Τι θα ήσουν, Γρηγόρη,
0: αν ήσουν ζώο. Αν ήμουν ζώο, πιστεύω θα ήμουν.
1: Πρόσεξε τα πει, ε.
0: Ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Μ' αρέσει το όνομα.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Ναι, ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Ωρα, θέλω, επειδή θα κοτουργέμαι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Από το ούρα.
1: Από το. Εσύ, Γιώργο, τι ζώο θα θέλεις.
0: Επειδή έχω προστάτη γι' αυτό.
1: Σταμάτα, μωρή γερο μπαμπάλα, πια με τα προβλήματά του.
3: Ράκο τάγκο, ωραία.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα και άλλο ένα.
3: Άλογο.
0: Τι ζώο δεν θέμασαν τώρα σοβαρά. Άλογο.
1: Άλογο. Γιατί έχουμε μεγάλο παλαμάρι το άλογο.
3: Άλογο.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι αν ήμουν ζώο θα ήμουν.
3: Τσιτάχ.
2: Εσύ θα ήσουν.
4: Τι θα ήμουν, σκυλάκι.
2: Κάτι και πονηρό.
4: Και πονηρό.
0: Εσύ πρέπει να σου να. Πώς τη λένε εκείνη την.
4: Αλεπού.
0: Όχι αλεπού. Όχι. Και αλεπού θα ήσουν. Αλεφάτσα σου είναι αυτή η μύτη σου, η μυτερή. Αυτή. Όχι. Τι θα ήταν, παιδί, ο Παναγιώτη. Σοβαρά, πώς θα λένε αυτά που πηγαίνουν και σηκώνονται απότομα. Τσακ και κάνουν έτσι στην έρημο. Που τρέχονται. Παπ, ξεσταματάνε απότομα και.
4: Πώς λέγονται.
0: Αχ, πώς λέγονται.
1: Σουρικάτα, ρε
2: φίλε. Σουρικάτα, εσύ. Είναι πολύ γλυκούλα η σουρικάτα.
0: Να ήσουν σουρικάτα.
2: Θυμάσαι που είχαμε πάει στο.
1: Σουράδα.
2: Εδώ πέρα, στο πάρκο. Και είχε γεμίσει με σουρικάτες.
0: Δεν ήταν σουρικάτα αυτή, αυτή ήταν άλλη.
2: Σουρικάτα.
1: Λεμούρι, λεμούρι ήταν.
0: Λεμούρι ήταν αυτή.
4: Άσχημο.
5: Δεν νομίζω, είμαι άλλο.
1: Είσαι σουρικάτας. Παναγής θα μπορούσε να είναι και πάντα.
2: Σουρικάτα.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι και πάντα.
4: Πιγκουινάκι.
0: Πιγκουινά, όχι, όχι, όχι, όχι, είναι γλυκά. Ή σουρικάτα ή πάντα.
5: Διάλεξε.
0: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
4: Το σουρικάτα είναι σχημομούρικο.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν είναι, είναι πολύ γλυκά.
0: Η Νάνση τι θα ήταν η Νάνση. Η Νάνση. Η Νάνση τι θα ήταν.
4: Νάνση.
2: Ό,τι θα ήμουν, ρε παιδιά.
4: Ή ένα.
0: Ή ένα.
5: Δεν νομίζω, είμαι άλογο. Είναι άλογο,
2: είναι. Ή ένα πώ είναι.
0: Ή ένα, χάλια.
4: Αυτή είναι χάλια, ρε.
2: Άσχημη.
0: Πώς έβαλε. Εννοείται.
2: Άμα ήταν άσχημη, θα ήθελα να είμαι.
0: Τι, τι πέτυχε.
4: Ωραία είναι η ένα. Γιατί το λες, κοίτα ωραία ο φατσάκι.
0: Δεν είσαι φλάκα. Η ένα είναι ωραία. Είναι όμορφη η ένα.
2: Άλογο, άλογο.
0: Άλογο, άλογο, άλογο. Χάλια είναι η ένα. Τι είναι αυτό που λες. Η ένα, Γιώργο, τι θα την έβαζε στην Άνση.
1: Όχι η ένα, ρε Παναγί.
0: Ναι.
2: Γιατί
4: έτσι όμως κάνεις το κρεβάτι.
1: Όπω χάλια
2: είναι
1: αυτή.
2: Είναι λίγο ασχημούλα, ρε Παναγί. Πού σου ήρθε τώρα.
4: Έλα, μωρέ που είναι ασχημούλα.
0: Η Άνση θα ήταν, πιστεύω, παιδιά, θα ήταν πουλί.
1: Σουσουράδα.
4: Πουλί θα ήταν.
0: Πουλί, ναι.
2: Πέρδικα.
0: Θα ήταν πέρδικα.
4: Ή καναρινάκι.
0: Θα ήταν καναρινάκι, τέτοιο γλυκούλι.
5: Είμαι άλογο, άλογο, άλογο.
0: Εσύ, Νίκο, εσύ.
4: Έλα,
1: Πελεκάνο.
0: Νίκο, τι θα ήσουν, εσύ.
6: Εγώ κάτι στη θάλασσα θα ήμουν.
0: Στη θάλασσα, ε.
2: Ρε παιδιά, αν είναι να είμαι πουλί, να είμαι φλαμίγκο που μου αρέσει το ροζ.
0: Με
1: τον τρόπο που παράζει την παραλία, είναι αστερία στα
6: ζωτσά.
0: Αστερία.
1: Να πάρτε με σε τρεις ώρες.
0: Να ορίστε. Μου έγραψε ένας φίλος ότι είσαι κύκνος.
2: Τι γλυκός αυτός ο φίλος.
0: Κύκνος. Εγώ τι θα ήμουν εγώ. Σε κάτι σε αρκουδοειδές, αρκουδάκι, αρκουδάκι.
2: Ο Νίλς Χόλγκερσον.
0: Τι θα ήμουν, πες Παναγιά.
1: Αρκουδάκι.
0: Αλλά γιατί σου βγαίνει αρκουδάκι. Τι θα ήμουν, για σοβαρά, τι.
4: Λίκο στάση να γρηγορά.
2: Όχι, όχι. Κούκφου πάντα.
0: Κούκφου πάντα.
2: Ναι,
0: και εγώ αυτό. Ναι, ναι, κούκφου πάντα θα ήμουν. Αυτό είναι αλήθεια. Και εσύ, Γιώργο, τελειπέ, δεν είπε εσύ.
4: Άλογο, άλογο, άλογο. Άλογο,
2: άλογο.
4: Άλογο, λέει γιατί έχει μακρύ παλαμάρι. Γι' αυτό.
7: Σιβέι, και φόβαστε.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο τόπο. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Σφαίρα 102.2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για
1: περίπου 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
7: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
6: Γκουρού?
7: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
6: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
7: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
6: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά από τις 8, τις 9, τις 10.
1: Πόσο πήγε, λέει ψέματα.
0: Γιατί, γιατί.
1: Γιατί λέει ψέματα. Θα σας γράψω εδώ ένα νούμερο.
0: Ποιες,
1: γιατί
0: πω,
1: γιατί θα να το λέει.
0: Εντάξει ρε φίλε, δικαίωμά της είναι, μια γυναίκα μπορεί να πει ό,τι θέλει για την ηλικία της. Τι σε νοιάζει η ηλικία μια γυναίκα.
1: Πες δε λέω, πες δε λέω, μη λες ψέματα.
0: Ρε φίλε, δεν λέει.
1: Μα είναι αστείο.
0: Μα τώρα γιατί το κάνεις αυτό, να πω για ποια λες.
1: Όχι.
0: Όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Τι σε πειράζει τι κάνει
1: η γυναίκα. Όχι, να μην πεις.
0: Μην πω και μην
1: κάνω. Μα να σου πω κάτι πλέον, λόγω του διαδικτύου, είναι τόσο εύκολο να βρεις την ηλικία που δεν με
0: νοιάζει. Δες εδώ, δες.
1: Ναι, παιδί μου!
0: Μιλάμε για την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, κυρίε και κύριοι. Που. Γελάει ο Παναγής γιατί κάθε φορά που δίνει συνέντευξη σηκώνει το ένα τη πόδι πάνω ψηλά. Πολύ γυμνασμένη.
1: Ναι,
0: να σου πω, έχει υπάρξει. Τώρα εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι.
2: Μύθος.
0: Είναι μύθος, καταρχάς.
1: Μα τη λέει ο δημοσιογράφος, είστε άνω των 70 και λέει, όχι, είμαι λίγο πιο κάτω.
0: Ό,τι θέλει. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθεις την ηλικία της. Σε πειράζει κάποιο λόγο, έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει και δεν λες την ηλικία σου. Ρε, εσύ τι πρόβλημα.
0: Έτσι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλω να λέω την ηλικία μου.
1: Γιατί.
0: Γιατί τι
1: έτσι έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί δεν μου
1: στάνω, Νίκο. Εγώ το δέχομαι το ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να λέει την ηλικία του. Δεκτό. Που δεν γίνεται πλέον λόγω του ίντερνετ.
0: Δεν το δέχεις, αφού
1: αλλά το να λες ψέματα. Το θεωρώ αστείο.
0: Ρε φίλε, γιατί είναι
1: αλήθεια.
0: Μα το ξέρει ότι μπορεί να τη βρει την ηλικία τη. Το λέει ότι πόσο είσαι, 60. 50, τι σε νοιάζει.
1: Μα πόσα χρόνια είστε 60, μανδάμ.
0: 40 χρόνια με 60.
2: Κατάλαβα.
0: Και στο λέω εγώ που λέω την ηλικία μου συνεχώς εδώ, τώρα που υπάρχουν και άντρες που δεν θέλουν να την ηλικία τους.
3: Άλλο. Για, γιατί τι είναι αυτό το πράγμα με τις ηλικίες.
1: Πώς είσαι εσύ,
4: μανάρα. Το είναι με την ηλικία
3: του. 22.
0: Ρε Νίκο, σεβάσω ότι μερικοί άνθρωποι δεν γουστάρουν να λένε την ηλικία τους. Γιατί δεν το δέχεσαι, ρε φίλε.
3: Γιατί είναι η ηλικία πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ κοίτα.
3: Αναγράφεται στην ταυτότητα. Είναι κάτι προσωπικό.
2: Γιατί σηκώνεις τα πόδια ψηλά.
3: Είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Επίσης έλεγα εδώ πέρα στα παιδιά πόσο ωραία γυναίκα υπήρξε στα νιάτα της. Και τώρα μια ωραία γυναίκα, ωραία, κυρία Ιωαννίδου. Αλλά πόσο κούκλα ήταν στα νιάτα της. Λιποθυμούσε ο κόσμος όταν την έβλεπε. Το σώμα της με δουλεύετε.
2: Ζαλιζόσατε.
4: Τέλεια, τέλεια.
3: Εντάξει, Γρηγόρη, τα γούστα του καθενός είναι του καθενός.
0: Έλα ρε Νάστα, σε παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για το απόλυτο θηλυκό ήταν τότε. Άσε τώρα να πούμε.
1: Άσε τώρα. Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και έχει υπάρξει και με πολύ ωραίου άντρε η Μαρία
4: Ιωαννίδου.
3: Τι σημαίνει αυτό, ρε εσύ. Σε κατοχυρώνει σαν άνθρωπο.
0: Όχι,
3: αυτό.
0: Ρε, όχι, μιλάμε για ομορφιά τώρα, δεν μιλάμε για.
4: Δεν ήταν τόσο όμορφη για τα γούστα μας.
0: Ας είμαστε,
3: δεν
0: Νίκο.
3: Εμένα δεν ήταν τόσο.
0: Τη δεκαετία του 60 την έβλεπε σε αυτή τη γυναίκα και λιποθυμούσε που ήταν.
3: Τη δεκαετία του 60 δεν την έβλεπε.
2: Δεν τρώγανε και πολύ.
0: Την έβλεπα στις ταινίες και τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για ένα beat the bomb.
1: Γρηγόρη, περίμενε.
0: Πάμε για beat the bomb αμέσως μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, beat the bomb 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500. Δεν έχουμε δώσει φράγκο αυτό το μήνα. Πάρτε λεφτά!
5: Σήμα!
0: Κίκι!
6: Γεγε!
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και πάμε για την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα!
8: Καλημέρα!
0: Γεια σας, το όνομά σας!
2: Είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Εσύ είσαι?
0: Ναι!
8: Ο Παύλος είμαι, Γρηγόρη.
0: Έλα, Παύλο μου, τι γίνεται?
8: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Έτοιμος να παίξεις, έχουμε ξαναπαίξει beat the bomb?
8: Όχι, όχι.
0: Ποτέ, από πού τηλεφωνείς?
8: Από Αθήνα, έχουμε παίξει πέρυσι.
0: Α, κέρδισες?
8: Κέρδισα, ναι, ναι.
0: Τι, πόσο?
8: 80 κάπου εκεί ήταν περίπου.
0: 80 ευρώ, ωραία. 80 ευρώ, καλά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
2: Μπορεί να πεις, πριν ξεκινήσεις, μπορεί να πεις λίγο, είμαι άλογα, είμαι άλογα, άλογα, άλογα. Όχι.
0: Ο
2: φίλος μας εδώ.
0: Ο Πέτρος.
2: Ναι, έχει την ίδια φωνή. Πέτρο, μπορείς να το πεις. Είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα.
8: Άλογα, άλογα, άλογα.
2: Είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου, 3, 2, 1, Παναγή.
4: Πείτε μπον, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
8: Stop.
0: Stop, λέει.
3: Φοβήθηκε.
0: Γιατί δεν τα άφησες λίγο παραπάνω?
4: Δεν τα άφησες λίγο παραπάνω? Γιατί φοβήθηκε.
8: Πόσο παραπάνω, ρε Γρηγόρη, φάσκαγε.
0: Ωραία, ρε, κοιτάξτε, πάτε να δούμε.
2: Τι άφησες,
0: κάτι.
2: Από ποιο πάει παραπάνω.
0: Βάλε,
7: 120. 140.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, Πέτρο,
2: πολύ
0: καλά,
2: καλά έπαιξε.
0: Καλά είσαι, 110 ευρώ. Δύο μεροκάματα είναι. Δύο μεροκάματα. Μια χαρά, Πετράν, μιλάς με Νάνση να πάρεις τα στοιχεία να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλιά πολλά.
8: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας.

0: ωραίο τραγούδι. Πώς το έχει τραγουδήσει, το έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Το παλιό τραγούδι του Νίκου Μίχα, το Πάρτι, που το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε και ο Ακύλας στην έκθεση, με συγκίνησε. Που τον είδα εκεί, ο γλυκός μου, που είχε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Σάρωσε αυτό το γλυκό παιδί με τα τόσο καθαρά μάτια. Τα μάτια του είναι όλος ο καθρέφτης της ψυχής του.
1: Δεν έχει τσίπλες.
2: Γιατί βάζει σταγόνες από το.
0: Δεν μπορούσε. Λοιπόν, effort design, παιδιά. Λίγες μέρες έχουν μείνει για την κλήρωση ουσιαστικά της δωροπιταγής των 2.000 ευρώ από την effort design, παιδιά, της κατασκευαστικής αυτής μονάδας από το Περιστέρι, που στέλνει έπιπλα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα φτιάχνουν στο χέρι, είναι handmade, ό,τι και αν φανταστείτε, ό,τι και αν δείτε. Ξαναλέω, δικά μου είναι αυτά που λέω, αλλά πραγματικά, γιατί είδα σε ταινία πράγμα, τους το είπα, μου λένε μπορούμε να το φτιάξουμε. Βλέπετε σε περιοδικά κάπου έχουν κάτι πλούσιο αυτή, να πούμε στο εξωτερικό, κάτι ωραία έπιπλα και αυτά. Άμα τους το πάτε σε φωτογραφία, θα σας το φτιάξουν. Για όλα τα βαλάντια. Είναι απίθανοι, δεν έχουν showroom, μπορείτε να πάτε από κοντά, να μιλήσετε μαζί τους, να τους δείξετε τι ακριβώς θέλετε και να σας πούν τι μπορούν να κάνουν για σας. Με επαγγελματίες διακοσμητές σας κάνουν και τρισδιάστατο το σπίτι, το σαλόνι, για να δείτε μέσα αν αυτά σας ταιριάζουν. Μια πολύ ωραία πρόταση πραγματικά στην Ελλάδα του 26, www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Λοιπόν, 69 36 10 10 22, ονοματεπώνυμο και F for design για την κλήρωση των 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για την ενισχύση? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, Νάνση, για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
3: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι
0: πάει και αυτό μας εξτραλάμε το ζωάκι.
3: Γιατί η Εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η Εθνοφρουρά του Μεξικού.
1: Έλα,
0: όχι, το τσιουάουα του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν στον κάνανε πολεμιστή, δεν στο τσιουάουα.
3: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο αυτό που κάνανε.
1: Μαχητής.
0: Μαχητής τσιουάουα.
1: Αυτός πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
3: Τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
0: Ωραία, τα κέντρα αυτή.
3: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
0: Τα τσιουάουα είναι.
1: Μαλαισίνα.
3: Στη Μαλαισία.
0: Να κρατήσουμε καταρχάς αυτό που πήγαμε να μην φύγει έτσι από αυτόν τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
3: Ναι. Λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο δηλαδή αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο, δημιουργώντας μια ουρά.
0: Όχι,
2: για να δω, Νάνση.
0: Όχι, σου.
2: Έλα, ωραίο, έξυπνο.
0: Όχι, σου έχω απάντηση, γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας. Ορίστε η δουλειά εδώ. Επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
3: Μες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
3: παντού,
0: να, το
3: μπορεί
0: κάνεις.
3: Να τον βάλεις.
0: Εργαζόμενοι
3: να
0: του TaskRabbit, ναι, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
2: Ναι.
0: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή η δημοφιλή για εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί. Ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, το πληρώνεις αυτό και κλείς κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
3: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
0: Νοσοκομείο,
3: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
2: Και
3: άλλος...
2: να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό.
3: Κοίτα,
2: γιατί
3: εδώ
2: να μην το κάνει.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Αλλά δεν θα πηγαίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορούν να πληρώσουν κάποιον για.
3: Αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
0: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν
3: την ουρά. Ναι, γιατί άλλο που έχει αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό του το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
2: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
0: Για να δείξει του ώμου στου άλλου.
1: Ναι. Το παιδί άφηνε. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στι ουρέ.
2: Ποιανού είναι.
1: Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια.
0: Ομαδική δουλειά.
3: Πρέπει να αφήσει ένα αντικείμενο και να κάνει.
2: Εγώ είπα την μπλούζα μου.
3: Κάτι που έχει μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσει.
0: Τι να αφήσει, μωρέ, να στείλω και αυτό το πράγμα. Αφήσει να δω, θα αφήνω ένα κουκλάκι.
3: Ή δεν θα αφήνει το καπέλο σου.
0: Ένα κουκλάκι, γιατί θα ήταν χάλια τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα
1: αφήνω. Ένα μπρουνούζι.
0: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω, εγώ τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Τι θα αφήνω.
0: Ένα κουκλάκι.
2: Για να δω κι εγώ.
3: Εσύ μη δει.
0: Εντάξει τώρα, με το μάπου και από σεβασμό, τι να αφήσει ρε Νάνση εκεί πέρα.
2: Εσύ ας το κραγιώσεις.
0: Τώρα άλλο θέλω να ρωτήσω.
3: Ρε εσύ δεν θα το άφηνα, το έχω χάσει πολλές φορές.
0: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε
3: σίγουρα. Α, θα άφηνα αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
0: Χθες τα πήρα, σε μια κυρία, ήταν μια κυρία.
2: Πότε κληρώνει.
3: Κάτσε να δω.
0: Να σου πω, για πες.
3: 14.
0: Θα την έκανε στη δουλειά, ναι, θα την σίγουρα.
2: Όχι για 50 θα την έκανε, για 150 θα την έκανα.
0: Την ώρα.
2: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
3: Ο Ουράς.
0: Ναι.
4: Και εγώ θα την έκανα.
0: Και σε την έκανα.
3: Θα την κάνατε.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύει 10 ώρες να βγάζει 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
0: Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι όρθιος σε ώρα.
2: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
1: Θα πάθεις ποδάγρα.
0: Θα καθόσουν να.
2: Σιγά.
3: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνω τα νεύρα.
0: Και εγώ έχω
3: μνημονικό. Θέλω να φεύγω.
4: Γιατί δεν παίρνει λεφτά.
0: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
2: Δεν έχω κανένα θέμα. Θα παίζω και με το κινητό, θα ασχολούμαι μια χαρά.
3: Αλήθεια.
0: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω, αυτό θα ήταν μια
3: πολύ έχω πια.
0: Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που γίνουν στι παραλίε καθισματάκι.
1: Το πτυσσόμενο.
3: Α, να κάθεσαι.
2: Συνοθέτη, φίλε, είσαι προβοπάπους.
0: Μα προβοπάπους. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα περπατούσα πιο εκεί. Έτσι, ναι. Θα έπαιρνε και τα 150.
3: Γιατί δεν πάρεις μεροδάκια.
0: Μεροδάκια.
2: Να πηγαίνεις και έτσι.
0: Του γραφείου, ναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: σαρώνει και σπάει τα ταμεία. Τραγουδάρα. Παρασέρα. Αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που τα ακούσαμε. Λοιπόν, Betabet από το 1990. Η εταιρεία που η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας και δυνατότητα αποκατάστασης και ανακούφισης αλλά και ποιοτικής παράτασης της ζωής του κάθε ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Η εταιρεία από εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά, είδη νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Κορδίου 14, στον Ερυθρό Σταυρό, στη Σωτηρία του Λαϊκού Νοσοκομείου απέναντι. Και να θυμάστε ότι οτιδήποτε και να συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, οι άνθρωποι εκεί μπορούν να σας παρέχουν τα πάντα. Γιατί δυστυχώς στα θέματα υγείας όλα γίνονται ξαφνικά. Λοιπόν, μάλλον τα περισσότερα, όχι όλα. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ το δώρο από την Betabet. Στείλτε μήνυμα 6936 10 10 22, στο τέλος του μήνα το κληρώνουμε. Ονοματεπώνυμο και Betabet.
1: Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπέρα μαλλιά.
2: Και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, αφού χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρεις ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr για τους κατάλληλους υποψήφιους που συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Νίκο, η Μέρη Σφυράκη λέει ότι έτσι κάνεις ένα χατήρι να παίξεις λίγο Βαλερών. Είναι τόσο φανατική ακροάτρια. Βάλε λίγο Βαλερών.
3: Αλλά χατήρια στους ακροατές.
0: Όχι, η Μέρη δεν είναι απλή ακροάτρια. Η Μέρη είναι φανατική.
3: Είναι και κούκλα.
0: Ναι, είναι φανατική ακροάτρια η Μέρη.
3: Λοιπόν, λέμε παιδιά συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone CU λέει, και εγώ συμφωνώ στο full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα λύγει και το giveaway που έχω ανεβάσει στο Instagram με τα ωραία ταγνά τα προϊόντα της φίλης μου της Διαμαντούλας. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να πάρετε μέρος, το μεσημέρι θα την κάνω την κλήρωση.
1: Διαμαντούλα, turbo αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Και φυσικά αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες, και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν κάθε μέρα τα καταστήματα Lidl με προσεκτική επιλογή. Πάνω από 130 κωδικούς φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
0: Βάλε λίγο Βαλερόν, βάλε λίγο γοράκι.

Χαβαλερό, νομίζω ότι έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δρόμενα, έτσι, έχει πάει στο άλλο επίπεδο. Μου έχουν πει για το Σκορπιό κάτω ότι μπορεί να το συναντήσει το Βαλερόν και με ορχήστρα, δηλαδή να παίζει μουσική και να έχει πίσω ορχήστρα.

0: κάνει και τέτοια.
1: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στίχημαν, που εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρι, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει με τη Στίχημαν. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
2: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγιώτης Ορθάτος από εκεί θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Luge, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της ψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα σακινευτικά αρώματα και εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
1: Φυσικά έτσι με αυτούς τους υπέροχους ήχους Βαλερών και Μισερλού και Χαμός και τέτοια θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ έχετε το Night Show, γιατί να μην διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Θα είναι καλεσμένος, παιδιά, ένας δημοσιογράφος που εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, γιατί δεν τον...
3: Συγγνώμη, ποιος είναι, Παναγή? Βλέπεις σε όλα τα ρεπορτάζ τις ειδήσεις εδώ και χρόνια έναν τύπο με ένα μπλοκάκι που γράφει από πίσω.
2: Ναι.
1: Όλοι κρατάνε μικρόφωνο.
3: Ένας μακριά μαλλιά που
1: και κρατάνε. Γράφουν.
2: Ναι, φίλε, και όμως το έχω παρατηρήσει. Έχεις παρατηρήσει το
3: που έχει ένα, τευτέρι και είναι σαν να γράφει μία παντζάρο σαλάτα, ένα τζατζίκι. δύο λουκάνικα.
2: Μια ρώση.
3: Λοιπόν, αυτός είναι.
2: Και παίρνει παραγγελία.
3: Αυτός είναι. Φαντάσου, έχει, η τεχνολογία έχει πάει. Κινητά, αυτά, μικρόφωνα τα πάντα. Αυτός γράφει ακόμα με το χέρι.
1: Εντάξει, η μορφή, η μορφάρα.
3: Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες και κάθεται και γράφει με το μπλοκάκι, έρχεται με το μπλοκάκι του στο Tonight.
1: Δημήτρης Γιανακόπουλος.
3: Μεγάλη
1: λοιπόν,
3: μορφή.
1: Αυτό είναι το όνομά του, δεν είναι τυχαίο το όνομά του. Θα έρθει.
2: Γιανακόπουλος λέει.
3: Ναι, έτσι.
1: Θα έρθει λοιπόν και μιλάει για πάρα πολλά πράγματα που εντάξει τώρα είναι πραγματικά ένας ρεπόρτερ του δρόμου. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ χάρηκα που ήρθε. Νίκος Μέλος, που τον βλέπουμε, ο Θωμάς από το Κρίνο και Αγκάθι, που αυτό το παιδί και αν πέρασε και αν δεν πέρασε με την υγεία του, πέρασε καρκίνο, το ομολογεί και βλέπεις πως πραγματικά ένα νέο παιδί το αντιμετώπισε και τι λέει για όλο αυτό. Και Μοχάμπετ Αμπού.
3: Ο Τινήσιος που είναι στην Ελλάδα. Ερωτικός μετανάστης. Μια φοβερή φυσιογνωμία. Λοιπόν, το βραδάκι κατά τις 12. Να είσαστε καλά, να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Διότι η ώρα είναι 3 λεπτά μετά από τις 10. Α, και να σας πω κάτι, παιδιά, τι ήτανε.
2: Τι ήτανε.
3: Αυτό ήτανε, μωρέ.

0: έτσι έντονη.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γεια σου, Σαλούντη.
0: Ο ταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
2: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Έρχεται η Βέρυλα μέχρι και τη μία να είσαστε καλά. Σφαίρα 102,2 μέχρι αργά το βράδυ. Ακούστε το πρόγραμμα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
1: Σήμερα ξεκινάς κι εσύ.
0: Ναι, το βράδυ έχει
2: όλιν.
0: Έχει όλιν. Για εμάς που παίζουμε πόκερ, τους καρτοπαίκτες είναι
2: όλα μέσα.
0: Όλα μέσα. Όλοι! Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!

0: θέατρο με τον Σφαίρα 102-2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρηλυκή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινητού έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831 054 094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου.
10: Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
14: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
15: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
18: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
19: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
20: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
20: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
20: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
21: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
22: Έλα Γρηγόρη, καλημέρα, τι κάνεις?
23: Έλα Μένιο μου, καλημέρα, τι κάνεις αγόρι μου?
22: Είμαι παντρεμένος, έχω 4 παιδιά από 2 γάμους.
23: Πες μας λίγο πόσα παιδιά, γιατί δεν ακούσαμε, δεν ακούστηκε καλά.
22: 4 παιδιά.
23: 4 παιδιά, πάρα πολύ.
22: 4 παιδιά.
23: Αυτή τη στιγμή είσαι άνεργος?
22: Άνεργος είμαι.
23: Είσαι ένας άνεργος με 4 παιδιά.
22: Μεγάλος φαν της Ρίδα Σακελάριου.
23: Γιατί θες να ασχοληθείς με τη μαγειρική, τι είναι αυτό?
22: Με εμπνεύστηκα από το ψυγείο μου που το ανοίγω και ψάχνω το μεταξύ, τρελαίνομαι γιατί θέλω να μαγειρέψω μερικές φορές και προσπαθώ να κάνω απλές συνταγές με πράγματα που έχουν περισσέψει στο ψυγείο. Εν τω μεταξύ όλα τα παιδιά, ξέρεις, τρελαίνονται για μακαρόνια. Αποφάσισα να κάνω μια συνταγή μακαρόνια με 4 τυριά.
23: Με 4 τυριά? Έχει να κάνει καθόλου με τα 4 παιδιά, τα 4 τυριά?
22: Όχι, όχι, απλά ήθελα να βγατήσει λίγο η συνταγή και έβαλα ό,τι τυριά βρήκα στο ψυγείο.
23: Άρα το μυστικό για να κάνεις 4 τυριά ποιο είναι?
22: Το μυστικό για να κάνεις 4 τυριά είναι να έχεις 4 παιδιά. Ωραία συνταγή, Γρηγόρη, μακαρόνια και από πάνω βάζεις 4 τυριά.
24: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Όχι, πάει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601.

0: Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Α στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οπό, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
3: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
2: Γκουρού?
3: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
2: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
3: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
2: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι
6: ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Πέθανε, αλήθεια είναι. Πέθανε, ναι, λόγω θανάσιμου χτυπήματος. Τι χτυπήματος, θανάσιμου. Γιώργο μου. Παλαγή, μ' αγαπάς?
16: Όχι.
15: Πάχινες. Λέει, όταν βαριέμαι πάω και κάθομαι έξω από τα Ζάρα για να νομίζει ο κόσμος πως έχω κόμενα.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Ο μόνος τρόπος να πεις
18: ραδιόφωνο.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Μπεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό.

0: κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκι.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Σε βλέπω λίγο χλωμό, εσένα.
14: Ανακατεύομαι σήμερα.
15: Α, γι' αυτό, ε.
13: Ανακατεύεσαι. Τι είσαι, τράπουλα?
16: Σαλάτα.
13: Έχω μία φράση που είπε ένας φίλος μου σε μια κοπέλα που μιλούσα και του είπε ψέματα αυτή. Και της λέει: υποκρίνομαι τόσο καλά πως δεν με νοιάζεις. Οπότε τελειώνει η συνομιλία μας. Μια φωνή λέει: ακούστηκε μαζοβητική σειρά ηθοποιή.

0: FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ήρει τώρα που μαζεύουν πολλές έγινες εμείς κάτω στο Κοροπή και στο Μαρκόπουλο κατεβαίνω.
2: Αλήθεια,
1: ναι, αλλά μες τη νύχτα πώς θα τη μαζέψεις, δεν βλέπεις τίποτα.
2: Γιατί πας μες τη νύχτα?
1: Μέρα πάνε οι ιδιοκτήτες. Το Λιάγκας με πήρε να του γράψω καινούργια το αστεία.
2: Δεν του αρέσουν αυτά που του γράφουν?
1: Δεν του αρέσει καθόλου. Τίποτα δεν του αρέσει.
2: Και τώρα περίεργος, τι θα κάνεις, θα γράψεις
1: θα
2: εσύ?
1: Θα κάτσω να γράψω το stand-up comedy του Λιάγκα.
2: Πες μου κάτι.
1: Του γράψα ωραία πράγματα.
2: Δηλαδή?
1: Γράφω τώρα που βρέχει με σκέφτεσαι. Μου λέει η μόνη σκέψη μου είσαι. Της λέω μεταξύ σκέφτεμαι που δεν άλλαξε οι αεροκαθαριστήρες. Το αρέσει,
2: αυτό. Εντάξει, είναι λίγο βλακία, δεν νόμιζα θα το αρέσει.
1: Εντάξει, το Λιάγκα τα στέλνω τώρα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
2: Συντονίστηκες?
4: Κόλλησες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη Βουρούνα.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, Γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: 3.000 ευρώ ρίχνουν, λέει, κάθε μέρα στη Φοντάνα τη Τρέβη στη Ρώμη.
10: Αλήθεια, λες τώρα,
9: ναι, ναι, πολλά.
11: Γι' αυτό έχει γίνει μανούρα που πέσανε κάποιοι να πάρουν ένα δρόμο και τους μάζεψαν.
9: Όχι, δεν έβγαλα, θα τα περαιτήσω όλα.
10: Τι θα κάνεις?
9: Θα γίνω σε τριβάνι.
10: Σε τριβάνι. Δίτη.
12: Για ναι.
10: Δίτη τριβανιών.
9: Θα κάτσω κάπου, θα κάνω έτσι και θα πετάτε νερό.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
4: Άκου δυνατά,
5: άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
7: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
6: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
5: Γκουρού?
6: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
5: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
6: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
5: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
14: 28 310 24 111.
13: Και www.mbs.com.gr.
14: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
10: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Έλα αφεντικό! Έλα, δεν μπορώ να έρθω δουλειά σήμερα, είμαι άρρωστος! Με τη γειτόνισσα απέναντι.
17: Γεγόρη!
16: Έλα.
17: Πώς λέει στα γερμανικά, αγαπώ τα άλογα.
16: Πώς λέγεται?
17: Η Χλήμητρη! Έχω πάρει και τα παιδιά σήμερα μαζί.
18: Πόσα από τα 7?
17: Το χρωστούσα στο μικρό. Στο μικρό, γιατί πέρασε δύσκολο το Σαββατοκύριακο.
16: Τι έπαθε?
17: Μπαίνω μέσα στο σπίτι, φωνάζει η γυναίκα μου: νερό στον Άρη! Νερό στον Άρη! Δεν τη φωνάζει, πώς κάνεις? Νερό στον Άρη, μου λέει. Εντάξει, το είδα, λέω, σιγά την ανακάλυψη. Αλλά ήταν πνιγόταν ο μικρός Αρούλης, είχε πάει κάτι και είχε να του φέρω νερό. Εγώ δεν θα το φάξει.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM.
12: Mix. Ακούστε.

0: Αλφα FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά ο Παναγής έγραψε αυτό το γράμμα στον Νίκο Νικολακόπουλο, το διευθυντή εδώ πέρα του Σφαίρα. Μόνο έτσι θα παίρνει άδειο ο Παναγής.
3: Κύριε Νικολακόπουλε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα προβληματισμό μου. Σήμερα, Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, φεύγουμε. Παρέα 8 ατόμων για τη μακρινή Χαλκιδική. Οι 6 από τους 8 επιστρέφουν Δευτέρα βράδυ, επειδή δουλεύουν Τρίτη. Και όπως είναι λογικό, θα φάνε κίνηση. Το φιλαράκι μου όμως, ο Θανάσης και η Ντέμι, οι φίλοι μου, δεν δουλεύουν. Ή μάλλον, η Ντέμι δεν δουλεύει. Ο Θανάσης δουλεύει Τρίτη απόγευμα. Για να μην μακρηγορώ όμως με όλες αυτές τις πέρυσες λεπτομέρειες, θέλω να γυρίσω Τρίτη πρωί, με το δεύτερο γκρουπ. Για να μην βρω και κίνηση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και υστερόγραφο. Ελπίζω στην κατανόησή σας, το αστέρι σας, Παναγής.
2: Εντάξει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
4: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
5: Κόλλησες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Πυροβολάει.
7: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Γιονιά και βιονιά.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
14: Εδώ.

0: τα ακούς όλα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Τις έχω μάθει σκάκι εγώ τις Ράνιες.
2: Ναι, μου η αλήθεια είναι ότι μου το έχει μάθει.
1: Και ξέρεις, βαρέθηκα κυριολεκτικά να τις εξηγώ ότι είναι άσχετο αν ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα παντρεύτηκαν από έρωτα ή από συνοικέσιο.
2: Ναι. Ήταν
1: πάντα τόσο ρομαντικό.
2: Ναι, ναι, ήμουνα.
1: Αυτό είναι ο πύργος, αυτό είναι ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα. Πώς παντρεύτηκε η Βασιλιάς και η Βασίλισσα.
2: Σκάσε.
1: Σταμάτα. Σκάσε με τους ερωτές.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Όνομα ζώο, φυτό, πράγμα!
3: Αλφα και...
4: Στο...
5: Έλα ρε φίλε!
6: Στραβώνει.
7: Ο κόσμος στραβώνει.
4: Είναι πολύ έξυπνο. Μπράβο Γιώργο.
7: Ο κόσμος στραβώνει να
6: πούμε.
4: Το κούτσουρο.
6: Πώς στραβώνει το κούτσουρο.
4: Δεν στραβώνει το κούτσουρο.
6: Όχι, δεν στραβώνει το κούτσουρο.
4: Άμα κάτσει καμία παχουλή πάνω από μια πνιδέ να βάλω.
6: Βέβαια. Γιατί στραβώνει το κλειδί.
7: Το κλειδί στραβώνει, έχεις δίκιο, ναι.
6: Πουλί που δεν πετάει. Η κότα.
7: Η κότα και εγώ. Τι έμαθα, μας πέθανε με το κάπα.
4: Το κοκόρι.
7: Το κοκόρι. Το κοκόρι δεν στραβώνει.
6: Υπάρχει ζώο κοκόρι.
7: Υπάρχει κανονικά. 10. 5 εμείς.
6: Όπα. Εδώ τώρα είμαστε. Ερωτική φαντασίωση, Γιώργο.
7: Το έχω δει και πολλές φορές στον ύπνο μου.
6: Α, για να ξεκινάει.
7: Αναστατωμένος.
6: Για να ξεκινάει με δικαιολογία, πάει να πει ότι έχει βάλει μπουρδα. Για πες.
7: Όχι, όχι. Έτρεχα ρε παιδί μου, κυνηγούσα.
4: Ναι.
7: Και ό,τι έπιανα. Παπ!
6: Τι. Θέλουμε λέξη από κάπου.
7: Κυνηγητό.
4: Ναι. Είναι ερωτική φαντασίωση.
7: Παιδιά, ήταν ερωτική μου φαντασίωση. Τύπου ότι θα σας κυνηγήσω και θα σας πιάσω και
6: ναι, κατάλαβα. Εντάξει, φτάνει.
4: Φτάνει.
7: Ναι, έτρεχε ο κόσμος. Πανικόβλητος.
4: Και εγώ.
7: Αναψοκοκινισμένο.
6: Λοιπόν, παιδιά, εμένα μια ερωτική μου φαντασίωση που πραγματικά το έχω ονειρευτεί πάρα πολύ. Είναι αυτό που βάζει τη γυναίκα.
7: Σαμάρι, τι.
6: Έκανε ένα κατακόρυφο.
7: Κατακόρυφο.
6: Ναι.
7: Δεν μιλάμε για στάση, νομίζω εκτός θέματος.
6: Σκαρφαλώνεις ναι. Και η ερωτική φαντασίωση που έχω βάλει είναι το καρακαρφωτό.
7: Αυτή είναι στάση εκτός θέματος.
4: Είναι στάση.
7: Καρακαρφωτό.
4: Είναι η στάση καρακαρφωτό.
6: Δεν πιστεύει. Είναι εύκολο το καρακαρφωτό, παιδιά. Να είμαστε κάπου ανθρώποι.
4: Γίνεται στο τσίρκο αυτό που περιγράφεις.
7: Νάνση, δίδαξε το μικρό.
4: Είναι αυτό που μόλις βγαίνει από τη θάλασσα. Ο ήλιος καίει.
7: Ορίστε, εγώ είμαι ειδική και τώρα. Και εγώ
4: είμαι. Βγαίνεις μαζί με το γλυκό σου αγόρι.
7: Γλυκό αγόρι.
4: Το στιβαρό αυτό κορμί.
7: Α, είναι και στιβαρό το γλυκό.
4: Ναι. Πέφτει στην καυτή άμμο.
7: Καυτή άμμο.
4: Καυτή άμμο.
7: Καυτή άμμο. Καυτή άμμο.
6: Μπουρδα είναι αυτή. Εσύ γιατί βάζεις ήχους ότι είναι σωστό, ρε.
7: Του άρεσε. Του άρεσε.
4: Είναι...
6: Και δεν σου άρεσε το καρακαρφωτό.
7: Καλούδι σχεδόν τον πήκε άμμο στο.
6: Μπουρδα και τα τρία.
7: Φεύγεις τρέχοντας από τι.
6: Α, εδώ τώρα είμαστε.
4: Από την Κρεμάλα.
6: Σωστό, σωστή απόλυτα.
7: Μεταφορικό, ναι. Φεύγεις τρέχοντας από το ξύλο.
6: Από φουκάπα βάλαμε.
7: Ξύλο είναι.
4: Ξύλο, ξύλο. Ξύλο.
7: Το ξύλο, σωστό είναι. Έκανε μπλίνκ.
6: Ποιο μπλίνκ, ρε, τι λέτε, ρε.
4: Φουκάπα
6: ήταν το γράμμα.
4: Έκανε μπλίνκ.
7: Άμα είναι τώρα να πέσει το ξύλο, τώρα θα φύγει τρεχάντα, ε.
4: Το ξύλο που
6: γράφεται. Εγώ έβαλα λοιπόν.
4: Κούσου.
6: Ότι φεύγει τρέχοντα από το Κυριάκι.
4: Από το Κυριάκι. Γιατί φεύγει τρέχοντα, δεν έχει πάει ποτέ.
6: Είναι άθλιο.
4: Είναι άθλιο.
7: Πάμε να μετρήσουμε 10 ή
6: όχι. Καλά ξεκίνησε.
4: 65.
7: 65 και εσύ. 65 και εγώ.
6: Και δυο σας.
7: Ναι.
6: Ωραία, εγώ θα αναλάβω την ερώτηση κόλαφος. Θέλω να μου πείτε από το ρο.
4: Άρα έχεις βρει και τη λέξη.
6: Ένα επώνυμο τραγουδιστή.
4: Ρουβάς.
6: Σωστή.
4: Έτσι.
6: Και κέρδισε για σήμερα η Νάνση Αντωνίου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
0: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά!
6: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Α στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Άκου να σου πω, φίλε Γιώργο. Άμα σε πάρει πρώην σου και σου πει, έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε, εσύ θα της πεις, είχα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: πρώτο κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Το ίδιο άγνωση Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
8: Ε, βέβαια. Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
7: Γκουρού?
8: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
7: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
8: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
7: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28310-26442 και 690-942-9841. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
9: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
10: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλας.

0: Ο λαός, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
3: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
5: Βαλεντίνο. Non-stop.

Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
9: Τι Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Θέλω να πω κάτι.
19: Να πάω, άρχισε.
18: Να τα μας. Ας φάω το τόστ. Ήταν καλοκαίρι. Τι τόστο τόστ, τραβλάκι. Πάνω από μια ιστορία από τη ζωή μου.
19: Στο ήταν καλοκαίρι.
18: Τι δαγκώνεις μέσα στο μικρόφωνο? Πάνω από τα σωθικά μου βγάζω.
20: Συγγνώμη.
18: Τι είναι αυτός? Πίνασα λίγο.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
21: 104,7.
22: 104,7.
21: Ο μόνος τρόπος να πεις
22: ραδιόφωνο.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο

0: μας. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Καφέ Σνακ. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 20590.
6: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Χωρίς διακόπες για διαφημίσεις, έρχεται καινούριο Ακύλας. Το πάρτι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Θοδωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, αυτό το Σάββατο 17 του μήνα από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, δηλαδή αμέσως μετά το δικό μας Σφαίρα Top 30, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και πολλές εκπλήξεις. Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν λοιπόν παρουσιάζει τη νέα συλλογή, να την πω σωστά. Σουπλίν Parfum de Lange, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Πω πω, ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και βεβαίως έχω να σας πω, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.

0: δελτίο.
1: Ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου.
2: Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα στο πω στα πορτογέζικα. Κι ουρβουρδάζει του πράγμα.
1: Τι του είπε.
2: Ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
11: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
12: Βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
11: Γκουρού?
12: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
11: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
12: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
11: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
6: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
8: Στο Ρέθυμνο.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
23: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω για άλλη μια φορά τον σούπερ διαγωνισμό που τρέχει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτή την Παρασκευή κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δωρεάν επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επιπλέον Gotsopoulos Home. Έχουμε Sofa Days μέχρι τις 17 του μήνα. Τα Gotsopoulos Home κάνουν Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες. Επιλέξτε λοιπόν τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και επωφεληθείτε από την πραγματική έκπτωση 35%. Sofa Days Gotsopoulos Home μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Για στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα παρακαλώ. 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Gotsopoulos, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 16 του μήνα, από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Μαρσό, γρανίτα λεμόνι.

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης. Όλα μαγικά, προφανώς είναι όλα μαγικά. Αφού είμαστε εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα, είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα Θανάσης Πασάς. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Μπλε Παπαγάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα!
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψε νομίζω.
5: Μαλάκας!
1: Πήρε τα κύματα! Πρωινό σφαίρα 6-10.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσωπική γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο. Λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Πες.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
18: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς.

0: Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
0: Θα σου πει, γίνεται το Βυσαρίωνας.
7: Βυσαρίων!
0: Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζεις σήμερα. Λέει, γιατί έκανες Σαββατοκύριακο?
7: Πολύ ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έκανες δηλαδή?
7: Ξεκουράστηκα.
0: Α, νόσες ξεσάλλου σε κάποιο κλαμπ.
7: Κοίτα, εντάξει, είχαμε τους, τη μαμά της Κικής, οπότε βγήκαμε. Πολύ ζωή αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Και καφέ ήθελε και φαγητά και βόλτα και μπουζούκια και κλάμπινγκ. Τραγικά. Θα πω εγώ. Θέλουμε να ξεκουραστούμε.
0: Εσύ τα πήρες όλα? Όλα.
7: Σε παρακαλώ. Ούτε καν.
0: Γι' αυτό σου λέω. Μπάμπης, ρε παιδί. Μπάμπης. Να γεμίζει το στόμα σου.
7: Δεν πλήρωσα τίποτα, ρε. Λούις καλύτερα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πείτε μας από ποια περιοχή μας ακούτε, γιατί μας ακούτε μέσα και από το διαδίκτυο sfera.gr, application Sfera. Το κατεβάζετε από iOS και Android. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Και βεβαίως 211-779-31 το τηλέφωνο μας.
7: Κάτι που παρατήρησα σε μια έξοδο που είχα το Σάββατο και βγήκε και ένα χαλαρό ποτάκι στην Εσμήνη. Εντάξει, πλατεία τώρα, γονείς, παίζουν τα παιδάκια. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους τους γονείς: αφήστε τα μικρά τα παιδιά, τα 10χρονα, τα 11χρονα, τσακωθούνε. Είναι πολύ γκριντς να κατεβαίνει η μαμά και να κάνει παρατήρηση στο άλλο το παιδί. Εγώ, σαν παιδί, δεν έλεγα ποτέ τίποτα στη μαμά μου, ό,τι και να μου κάνουν τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι.
7: Δεν ήθελα να πάω.
0: Ότι επεμβαίνουν οι γονείς απέναντι στα άλλα παιδιά ή στους γονείς του άλλου παιδιού?
7: Στα άλλα παιδιά.
0: Στο ίδιο το παιδάκι.
7: Να λύσουμε το θέμα. Δεν θέλω να μου το λύσει η μάνα μου, να το λύσω μόνο μου, να κάτσε πιει καφέ. Θα το λύσω.
0: Εντάξει, εκτός και χοντρίνει το σκηνικό.
7: Πόσο μόνο να χοντρίνει στα 10 χρόνια,
0: μπροστά να βλέπει.

0: άλλο τα 10 χρόνια που ήμασταν εμείς και άλλο τώρα τα 10 χρόνια.
1: Όχι, μωρέ, τώρα μιλάμε.
0: Καλά, εντάξει, έχεις δει τι γίνεται έξω.
1: Τα έχω δει.
0: Γι' αυτό σου λέω, άμα χοντρίνει το σκηνικό, δεν είναι απλό θανάσι.
1: Κοίτα, μέχρι τα 15 είναι παιδιά και τους το υπενθυμίζει τώρα ο νόμος. Δηλαδή, όλη αυτή η μαγκιά θα πάει περίπατο. Πώς είσαι, αγόρι μου, μπες στο Instagram. Δεν μπορείς. Είσαι μικρός.
0: Θέλω λίγο να διαβάσω αυτά που είπανε σήμερα, γιατί δεν ήμουν όλη μέρα εκτός και δεν έχω μπει λίγο να καταλάβω. Όντως μπορεί να γίνει αυτό. Όντως μπορεί να υλοποιηθεί
1: αυτό. Δεν το διάβασα εγώ, αλλά απλά διάβασα τον τίτλο που έλεγε ευθύνη στις εταιρείες, άρα στις πλατφόρμες. Άρα υποθέτω ότι θα μπει μια απαγόρευση, η οποία θα βάζεις πώς είναι σε κάτι πόρνο site που λέει είστε πάλι από 18. Ναι, είμαι. Και είσαι 12 και μπαίνεις.
0: Νομίζω... Και σε επιτρέπει να μπεις.
1: Ναι, γιατί απλά πατάς ότι δεν είμαι. Είναι σαν τα άλλες διαφημίσεις που λέει είστε ρομπότ. Για πατήστε να δούμε τι
0: δεν είστε. Έχει ποδήλατα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ή που έχει μηχανές.
1: Οπότε λογικά κάποιο τέτοια εφαρμογή.
0: Αποκλείεται να είναι τόσο απλό, Θανάση. Είσαι πάνω από 15 ναι και να μπαίνεις. Οπότε γιατί γίνεται όλο αυτό.
1: Πώς θα το κλείσουν. Σου λέει η ευθύνη υπάρχει.
0: Από την άλλη θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα εγώ 10χρονο μου κάνει Get Ready With Me με τον ήχη και να λέει σήμερα
1: ναι, δεν
0: το contouring είναι. Και λες την Αγία μου, εγώ έπαιζα με την πιπιμπό.
1: Έχεις δίκιο, αλλά να δούμε τις ευθύνες των ενήλικων.
0: Θέλω λίγο να καθίσω να το διαβάσω και θα σας ενημερώσω αν δεν το ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς μπορεί να την έχετε σήμερα.
1: Αυτό το περιβάλλον έχουμε εδώ στα 10χρονα. Αυτά βλέπουν, αυτά θα κάνουν. Ναι. Δεν φταίνουν τα 10χρονα.
0: Λοιπόν, πάμε. Θα ανεβάσω ένα TikTok. Έχω τραβήξει ένα βίντεο με την κόρη μου για αυτό που λες. Με τη μικρή, την Ιωάννα, θα σου το δείξω. Θα το ανεβάσω σήμερα το βράδυ.
1: Βάφει τα χείλια της με παντζάρι.
0: Όχι. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ωραίο.
0: Επειδή περάσαμε και πάρα πολύ ωραία την Παρασκευή στο pre-listening. Δεν ξέρω αν ακούγατε και πώς σας φάνηκε και το άλμπουμ.
1: Καλό κορίτσι που είναι.
0: Πάρα. Και όλη η ομάδα. Ωραίο. Και όλη η οργάνωση ήταν εξαιρετική. Οπότε θα ακούσουμε. Α, αυτό ήθελες εσύ. Για βάλτο. Τι συνειδημένος, τον νοικιάστηκε, τι λες.
1: Το γουστάρι το παιδί να ακούσει.
0: Αυτό θέλει ως μπούνιας.
1: 693-610-1022
0: στο Viber, σας περιμένουμε στον Σφαίρα 102-2.

0: πολύ ωραίο τραγούδι από την Ελένη Φουρέρη και τον Χρήστο Μάστορα. Μπορώ και εγώ στον Σφαίρα 102.2. Και έχουμε λοιπόν TikTok, Instagram και Facebook τέλος για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα μπει λοιπόν κόφτη από το 2027. Το σχέδιο νόμου, το ελληνικό σχέδιο νόμου και η ευρωπαϊκή πρόταση είναι ότι μάλλον θέτει ελάχιστο όριο το 15 έτη για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η προβλεπόμενη έναρξη είναι η 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτή η ημερομηνία αφορά την ελληνική ρύθμιση και δεν αποτελεί ημερομηνία εφαρμογής ευρωπαϊκής πρότασης. Λοιπόν, από τα παιδιά που γεννήθηκαν, όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων. Άρα, δηλαδή, ένα παιδί που γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 2012 πρέπει να περιμένει τα γενέθλιά του? Όχι. Εμένα το παιδί μου γεννήθηκε το 12. Άρα το επιτρέπεται, λέει εδώ.
1: Θα του πεις εσύ ότι δεν το επιτρέπεται.
0: Ως ημερομηνία γέννησης όλων των προσώπων του ίδιου μερολογικού έτους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Συνεπώς, όλα τα παιδιά του 12 καλύπτουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου του 27. Κατάλαβες τι κάνει τώρα, εφόσον μπαίνει το 27, σου λέει είτε έχει γεννηθεί 1η Γενάρη, είτε 31-12 του 12, δηλαδή ένα χρόνο μετά, σε πιάνει.
1: Την γλίτωσες, Μίτσο, αλλά επειδή είναι άδικη η ζωή, θα πούμε ότι δεν την γλίτωσες και θα μπει στο όριο.
0: Λοιπόν, τώρα πώς θα γίνει αυτό? Έχει προηγηθεί μια επιστημονική επεξεργασία, ξεκινάει από μηδενική βάση, έχουν επιπτώσεις ή εφαρμογές. Άρα, αν η εφαρμογή δηλαδή του επιτρέψει να μπει, έχει επιπτώσεις. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό που σου έλεγα, δηλαδή, περνάνε λίγο την ευθύνη στις εταιρείες. Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς το βγάλαμε σαν απαγόρευση. Τώρα, αν η Facebook, δανείζομαι εγώ, δει ότι είσαι 13 και μπαίνεις πάνω από το όριο που βάζεις σαν όριο η χώρα, η εκάστοτε χώρα, το πρόβλημα είναι της εταιρείας. Θα τα βρούμε με την εταιρεία μετά, σαν γονιός, ή σαν χώρα. Υποθέτω.
0: Λοιπόν, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού όριου με γονική συνένεση. Δηλαδή, ένας γονέας δεν μπορεί να επιτρέψει πρόσβαση πριν τα 15 στην ελληνική ρύθμιση. Δηλαδή, άμα εγώ πω ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να μπαίνει το παιδί μου, το έχω υποέλεγχο, το τσεκάρω, είμαι κομπλέ, δεν θέλω να μου το απαγορέψετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καφές μου
1: είναι. Είναι κανόνας για όλα τα παιδιά. Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πώς θα ελέγχεται? Η απλή δήλωση μιας ημερομηνίας γέννησης δεν αρκεί ως αξιόπιστος έλεγχος. Η επιλογή και η λειτουργία των μηχανισμών πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό πλαίσιο. Η Ελλάδα ήδη έχει εφαρμογή ταυτοποίησης ηλικίας με το Kids Wallet και το gov.gr. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν μέσω gov, μάλλον, για να γίνεται σύνδεση.
1: Άρα θα του ζητάει κωδικό gov.
0: Κάτι θα γίνει. Ναι. Κάπως θα γίνεται αυτό.
1: Θα ζητάει και σε εμάς. Θα νιώσω πάλι παιδί.
0: Τι να ζητήσει σε ένα παιδάκι μου που κοντεύει τα 50, είσαι καλά. Είσαι μεσήλικας. Θέλω να μου το απαγορεύσετε και εμένα.
1: Θέλω και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: θα είχα σωθεί από πάρα πολλά πράγματα που μας το είχαν απαγορεύσει και μας χρόνια πριν.
0: Η διαδικασία δεν πρέπει να επιτρέπει ταυτοποίηση, εντοπισμό, παρακολούθηση ή κατάρτιση προφίλ. Πρόκειται για συγκεκριμένη πρόβλεψη της ευρωπαϊκής πρότασης. Τέλος πάντων, λέει εδώ ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Τι θέλουνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πετύχει αυτό το μέτρο. Θα βρούνε τα σταυροδρόμια οι Έλληνες.
0: Δεν νομίζω, παιδιά.
1: Καλά, με μια VPN. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με πιέζει. Με μια VPN μια χαρά αλλάζει.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο να το πει.
1: Αφού με πιέζει τώρα.
0: Λες να μην το έχουν προβλέψει αυτό.
1: Καλά, ναι.
0: Αν τα παιδιά μπορούν να παρακάψουν τον έλεγχο με VPN, λέει η ερώτηση.
1: Για να ρωτήσουμε.
0: Κανένα τεχνικό σύστημα δεν είναι πλήρως απρόσβλητο από παράκαμψη. Η χρήση ψευδούς ηλικίας, ξένου λογαριασμού ή VPN δεν είναι ρητό τον κανόνα, αλλά δημιουργεί δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η επαλήθευση πριν από την δημιουργία λογαριασμού μπορεί να ενισχύσει την τήρηση του ορίου, χωρίς να εγγυάται απόλυτη αποτελεσματικότητα. Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει και μπορείς να μπεις και μπορείς και όχι.
0: Ναι.
1: Άλλο, σας σε πιάσουμε. Εντάξει. Κομπλέ.
0: Συγγνώμη, εσύ τώρα το ειρωνεύεις ότι δεν θα λειτουργήσει το σύστημα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω, όπως το είχα πει κάποια στιγμή που με είχαν ρωτήσει.
1: Μπορεί να μπαίνει ένας μεγαλύτερος αδερφός.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξει κάποιον, εάν δεν το θέλει και ο ίδιος. Αν οι γονείς δεν βοηθήσουν σε αυτό, αν οι γονείς προσπαθήσουν να το σπάσουν αυτό το σύστημα για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μπαίνουν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, παιδιά.
1: Ποιοι γονείς, μωρέ μου, γιατί δεν έχουν πιο μεγάλα αδέρφια, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν εξαδέρφια.
0: Ξέρω εγώ, βλέπω και γονείς.
1: Είναι θέμα κουλτούρα.
0: Εγώ μιλούσα σε μια παρέα και ήταν μια κοπέλα η οποία επιτρέπει στην κόρη της, η οποία δεν είναι ούτε 12, να έχει TikTok δημόσιο λογαριασμό.
1: Ναι, γιατί σου έχω πει ότι η χώρα.
0: Και τη λέω, έχει δει τι γίνεται στα σχολεία. Η χώρα. Κάτω, στο παιδί σου.
1: Η χώρα δεν είναι μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί, είναι και οι άνθρωποι. Όταν απευθύνομαι δηλαδή, και λέω για τη χώρα, μιλάω και για εμάς, για τις ευθύνες μας. Λοιπόν, η χώρα δυστυχώς δεν διαμορφώνει, δεν εκπαιδεύει, μόνο τιμωρεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ έχω να πω για τη χώρα μας. Σου λέει, OK, έχουμε προβλήματα, βάλω σε μια παγόρευση και όποιοι μπουν, α φάνε το κεφάλι του.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούμε Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε για να παίξουμε το παιχνίδι. Θέλετε την προηγούμενη ερώτηση ή το λάθος παιχνίδι, τι θέλετε?
1: Την προηγούμενη ερώτηση.
0: Ωραία, θα παίξουμε.
1: Την προηγούμενη ερώτηση.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια. Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
4: Ο Σφαίρα 102-2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
14: Είναι Ωραία, πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
21: Titan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Μετροπόλιταν Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
3: Ο Σαράκα το 2-2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Παγκόσμιο.
1: Ο Πίτερ. Ο Πίτερ Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Πολλά φιλιά σε εσάς που είστε κοντά σε εμάς και μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Γεια σου, Δέσποινα. Τα καταστήματα έχουν μηχανάκι που σκανάρει ταυτότητα για να μπορέσει να πάρει ποτό. Η ταυτότητα ήταν ψηφιακή στο κινητό του. Σε χωροϊσπερίδα σκάνανε παιδί ταυτότητα για να πάρει αλκοόλ και φάνηκε άνω των 18.
2: Και εμένα με μπέρδεψε λίγο αυτό το μήνυμα.
1: Μισό λεπτό. Εδώ η Δέσποινα λέει ότι σε μία εκδήλωση ένα παιδί σκάνεται ταυτότητα και φάνηκε άνω των 18. Ναι, γιατί φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες, να ξέρετε, μέσα από το ChatGPT. Υπάρχει και αυτό, ναι.
2: Συγγνώμη, κάτσε κάτι τις καινούργιες μπλε της Ευρωπαϊκής.
1: Αλλάζουν, παιδί μου, την ταυτότητα με κάποιο τρόπο και την κάνουν φωτογραφία στο κινητό τους. Μιλάμε τώρα ότι έχει πάει σε άλλο.
2: Έργα μου, τώρα έπρεπε να ήμασταν εφηβείρε, Γιάννη.
1: Που κανονικά, σταμάτα μπορεί. Κανονικά δεν θα έπρεπε με μια φωτογραφία στην πόρτα να μπαίνει το παιδί μέσα. Θέλουμε να μου τη φέρει την ταυτότητα, πώς θα τη δω. Λοιπόν, τι λέει, το θέμα δεν είναι να απαγορευτεί να δείχνει όλο αυτό το κοντούρ, να σταματήσει να γίνει τα παιδιά να ζουν την ηλικία τους χωρίς να βιάζονται να μεγαλώσουν. Αυτό, τάσο μου, αυτό, άστα. Ο Πολύκαρπος, πολλά φιλιά, ο Αντώνης, ο Βασίλης, κοντά στον Πειραιά ψυχαλίζει και έχει αρκετή κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Λέει θα βρέξει, λέει, για έναν Οκτώβριο ολόκληρο τις επόμενες 48 ώρες.
1: Οι πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας είναι Τρίτη και Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο. Και το μέρος και η περιοχή που το τρώει περισσότερο ξύλο είναι η Εύβοια.
2: Oh.
1: Την προηγούμενη φορά ήταν η Κρήτη και αυτή τη φορά είναι η Εύβοια. Είμαστε εμείς.
2: Και να δεις που προβλέπω.
1: Και εμείς έχουμε αντέξει και αν έχουμε αντέξει.
2: Να δεις, Καλούδι, θα αποκλειστεί το κορίτσι. Το βλέπω, το μυρίζομαι. Τώρα έρχεται. Θα σπάσει γέφυρα στη
1: γέφυρα. Θα απουσιάσω για λίγες μέρες. Λοιπόν, 2-11-779-31. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές και να παίξουμε. Απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Δεν έχουμε φίλερ. Κάτω μου λίγο.
2: Απάντα πού προηγούμενο.
1: Δεν ξέρω αν ήσασταν μαζί μας την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαμε τη Λιόλιου και δεν παίξαμε. Αλλά βρήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο το είδα εγώ στο TikTok από ένα ζευγάρι που το έπαιξε και το φέραμε εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε κατοχυρώσει τα δικαιώματα. Ελπίζω να μην μας το πάρουν.
2: Να πάρουμε το Δημητρακόπουλο. Για να τις καταπεράσει.
1: Μπορείς να αφήσεις λίγο τη Βύση και τον Καρβέλα και να μας κατοχυρώσει ένα παιχνίδι.
2: Ένα χιλιαρικά και το έχει.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ρολόι. Ρολόι ουζου.gr. Εκπληκτικά σχέδια. Πάρα πολλά ρολόγια. Και θα φορέσετε ένα από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον. Πώς σε λένε?
4: Ο Γιώργος από Πάτρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, τι κάνετε εκεί?
4: Στην Πάτρα, σήμερα είναι καλά. Χθες μας βροντοκόπαγε με αστραπές και κεραυνούς.
1: Και εμάς, πολύ χθες, πρόσεξε, αλλά πολύ ζέστη ταυτόχρονα.
4: Ναι, ζέστη. Έχουμε γίνει τροπικό κλίμα.
1: Αυτό, ζέστη, βροχή, καταιγίδα, μπουμπουνιτό και λες Παναγία μου, τι γίνεται?
2: Το κλίμα τροπικό μπορούμε.
1: Το βάλαμε και την Πέμπτη.
4: Θέλαμε να φύγουμε.
1: Είναι το Καρβέλα αυτό. Τι είπες, Γιώργο μου? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Ζητάει ένα τραγούδι της Άννας Βύση ο Θανάσης που το έχει γράψει ο Καρβέλας. Και λέω, ρε παιδί μου, να το παίξουμε.
2: Ναι, γιατί είπε τώρα τροπικό, λέω, α, κλίμα τροπικό.
1: Ναι, το παίξαμε και την Πέμπτη. Κάθε μέρα το ίδιο να παίξουμε.
2: Να παίξουμε τα παγόρια.
4: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλό είναι. Καρβέλα αυτό.
2: Στην Εφέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, το ξέρεις το παιχνίδι, το άκουσες που το παίξαμε πρώτη φορά?
4: Όχι, δεν το άκουσα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Πρέπει να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση.
2: Και θα μου κάνει εμένα μια ερώτηση τώρα η Ελίνα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε. 1, 2, 3 και. Πόσα άτομα μένουν στο σπίτι σου? Βλέπεις που δεν απαντάει. Όχι. Ο Θανάσης παίζει και δεν απαντάει. Γιατί δεν έχω κάνει την επόμενη ερώτηση για να απαντήσει την προηγούμενη.
2: Τώρα θα κάνει την επόμενη.
1: Και όταν το ρωτήσω τι ώρα είναι τώρα, τι θα πει ο Θανάσης?
2: 2.
1: 2. Γιατί 2. Απαντάει στην προηγούμενη ερώτηση, εντάξει.
2: Το πιάσε.
4: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Τι χρώμα εσώρουχο φοράς? Πώς λένε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας?
4: Μαύρο.
1: Πόσο χρονών είσαι?
4: Μητσοτάκη.
1: Πόσα άτομα χωράει ένα σανσέρ?
4: 39.
1: Πώς σε λένε?
4: 6.
2: Έλα, Νίκο! Μαύρος ο Πρωθυπουργός, δεν τρέπεσαι, ρε!
1: Πώς είναι το Πρωθυπουργό της Ελλάδας? Μαύρο! Μαύρο! έφαγε. Λοιπόν.
2: Του άρεσε, δεν είναι ψηφοφόρο του.
1: Γιώργο μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τι θα βάλουμε. Κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω. Του Χατζηγιάννη, το παιδί τη βροχή. Έτσι, γιατί βρέχει.
2: Κολλάει τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός. Ναι. Και του λέω γράψτε μου κάτι, γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε? Να...

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα άσπρα τη.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτρα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
14: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή αυτά?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid, συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με

0: στην ταβέρνα το φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizio Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Σήμερα χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει, χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο. Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Τι άλλο. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Oktoberfest.
9: Α, ωραία πληροφορία αυτή.
8: Πήρουν εκεί φουλ στη Γερμανία.
9: Α, δεν έχεις πάει ποτέ?
8: Έχω πάει μια φορά, το έχω πετύχει.
9: Εξαιρετικό.
8: Χαμός έτσι.
9: Και να σου πω κάτι, εμένα με τρελαίνουν οι σερβιτόρες και οι σερβιτόρες κυρίως το Oktoberfest.
8: Γιατί?
9: Γιατί κουβαλάνε, έχω δει γυναίκα τώρα να κουβαλάει 17 ποτήρια στο ένα χέρι, 17 ποτήρια στο άλλο. Κάτι μπρατσάρες.
8: Αυτό έγινε, διοργανώθηκε το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέσα της Σαξονίας. Και αυτή η γιορτή έγινε θεσμός. Σου λέει, γιορτάσαμε το γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Πάμε τώρα να γιορτάσουμε για τη ζωή μας. Και από τότε κάθε χρόνο πίνουν φουλ.
9: Και μου αρέσει και το παραδοσιακό. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του φεστιβάλ. Ότι βάζουν αυτό το αυστριακό, το ζορτσάκι με την
8: Ιράντα.
9: Τα φορέματα γίνονται. Αλλά γίνονται, μιλάμε.
8: Έχεις πάει.
9: Τυφλά.
8: Έχεις πάει. Το έχεις πετύχει.
9: Σαν νέο παιδί κι εγώ.
8: Λέγε.
9: Και δεν πίνω και μπύρα κιόλας. Πίνω πολύ λίγη. Δεν είμαι τόσο.
8: Και τι ήπιες εκεί?
9: Μπύρες.
8: Α, ήπιες.
9: Εκεί την πίνεις. Εκεί είναι και πώς τη σερβίρουν και πώς τη βάζουν. Δεν τοποθετούν.
8: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να συζητήσουμε? Χαμός γίνεται γενικά.
9: Πάρα πολλά, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι κουμπί.
8: Βύση Καρβέλα, εντάξει, χαμός. Νίκο, το παράκανες. Λέει, Άννα, ζεις μες στα πλούτη και το ακότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου. Διαβάζω το πρώτο θέμα. Το ότι ξέρουν τους διαλόγους με τρελαίνει.
9: Ρε φίλε.
8: Δηλαδή, πραγματικά.
9: Μ' αρέσει εμένα αυτό το
8: ρουφιά. Δεν γίνεται να ξέρεις τους διαλόγους. Διαβάζουν μπροστά.
9: Το ρουφιανιλίκι που λέγεται δημοσιογραφία είναι πολύ ωραίο.
8: Δεν ξέρω. Γενικά. Είμαι πολύ δυσπιστή εγώ με αυτά.
9: Εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γράψουν κι αυτοί. Βλέπεις. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, πρέπει κάποιος να τα καλύψουμε.
8: Η οποία Άννα Βύση έκανε ένα δημοσίευση στο Instagram, κάτσε να πω.
9: Στο TikTok νομίζω ήτανε. Ένα βιντεάκι στο Instagram που της βάλζανε το κόντρα κάπου live.
8: Και περίμενε, περίμενε.
9: Κάτι έγραψε Άννα... Νίκο, αυτό θα ακούγεται όσο...
8: Άννα Βύση. Η Άννα Βύση δεν έχει story.
9: Θα ήταν από μια-δυο μέρες πριν ή την προηγούμενη μέρα και εσύ.
8: Λένε, λέει εδώ στο πρώτο
9: το
8: θέμα.
9: Το έπαιξε Ευαγγελάτος.
8: Ότι ανέβασε, λέει, το κόντρα, το οποίο κόντρα είναι σε μουσική.

0: Ντάν Ουίλσον και στίχους Σμυρτούς Κοντοβά. Κυκλοφόρησε το 8. Τότε είχε ήταν το μοναδικό νομίζω άλμπουμ που είχε κάνει εκτός Καρβέλα η Βύση.
1: Πριν,
0: την πολύ νεαρή της ηλικία που είχε τραγουδήσει Κουδιουμτζή και τέτοια, έτσι, πριν το Καρβέλα. Και λέει ότι το αναδημοσίευσε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ακούμε ότι και να κάνεις Καρβέλα. Είχε μία φράση πάνω αυτό το βίντεο που το είχε ανεβάσει κάποιος και εκείνη το αναδημοσίευσε στο TikTok μάλιστα.
1: Πάει το Νίκο μου.
0: Ορίστε.
1: Πάει το Νίκο μου. Τώρα έγινε Καρβέλας.
0: Όχι, δεν το έγραψε εκείνη. Πες ότι έχω ανεβάσει εγώ ένα βίντεο.
1: Το αναδημοσίευσε μου.
0: Ναι, το έκανε ναι. Ότι συμφωνεί με αυτό.
1: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Πώς αναδημοσίευσα εγώ κάτι pancakes προχθές.
1: Σωστό.
0: Γιατί συμφώνησα με τη συνταγή. Λέω, κοίτα. Άμα δεν ήταν αδημοσίευμα, πάνε πει δεν μ' αρέσει.
1: Πάντως είπαν το πρωί στην αγαπημένη μας εκπομπή.
0: Ποια είναι.
1: Ο Γιώργος Λιάκης, παρακαλώ. Ότι ο Καρβέλας ψάχνει ήδη την επόμενη αναβίση.
0: Καλά, και η Βύση. Δεν ψάχνει την αναβίση.
1: Την έχουν βρει, λέει.
0: Δεν ψάχνει την αναβίση. Ψάχνει κάποιον να δώσει τραγούδι.
1: Όχι, ψάχνει, λέει, να φτιάξει ακριβώς την αναβίση σε άλλο μοντέρνο, δουλειά όλα δικά του. Και έχουν βρει ήδη, λέει, μια έντεχνη που προσπαθούν να τυπήσουν να κάνει αυτό το άλμα στην pop.
0: Ναι. Αυτά που ποιο θα είπε.
1: Λιάγκες.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αμφισβητώ το Γιώργο Λιάγκα.
1: Γιατί.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ελέγχους των οικονομικών και αυτά.
1: Ποια η Βύση, ούτε καν στην Αγγλία είναι.
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ναι, θα πάει να δει Σελήν Ντιόν, Πάρις.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα ρεπορτάζ τα έχουμε
0: Θανάση,
1: εδώ.
0: Θανάση, τι κάνεις όλη μέρα. Ποια είναι η δουλειά σου.
1: Αυτή. Κουτσομπόλη. Προσπαθώ χρόνια να μπω σε ένα πάνελ να παίρνω και εγώ 5.000. Μου κόψαν από τα 8, πήγα στα 5.
0: Να τα. Η αναβίση. Αυτό πάμε να το παίξουμε. Μπορούμε καλά τα ραδιόφωνα. Για να μην λέμε βλακές τα ραδιόφωνα, μπορούν να παίζουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Δεν απαγορεύει ο Καρβέλα σε εμά. Απλά το κάνουμε έτσι στο πλαίσιο του χιούμορ.

0: είναι ο λογαριασμός της Λιόλιου, της Κατερίνας Λιόλιου και Θανάση.
1: Πόσο πάει?
0: Τσακώθηκα με το βιβλίο των μαθηματικών.
1: Γιατί?
0: Πολλά προβλήματα.
1: Εντάξει, κοίτα, οφείλω να παραδεχτώ ότι κάνεις πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά θα του στείλω μετά ένα μηνυματάκι. 2 χρόνια τώρα δηλαδή. Εμένα σε έχει εκπαιδεύσει λίγο σαν μεγαλύτερος.
0: Για ποιο λες?
1: Για το ράπτη, τι να θέλω. Είναι επίπεδο τώρα χιούμορ αυτό.
0: Παιδιά, γελάω. Γιατί γελάω με αυτά?
1: Σ' αρέσουν, σ' αρέσουν.
0: Ναι, δηλαδή, τι λένε 2 ψάρια όταν τσακώνονται αλλά δεν βγάζουν άκρη?
1: Τι κάνουν, τι λένε?
0: Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Ρε Γιάννη, μην τη σηκώτας, μην γελάς.
0: Γιάννη, Γιάννη πες. Γιάννη πες.
2: Θέλουμε κι άλλα,
1: Σαγκρί,
0: Σαγκρί. Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Χαζοβιόλικο. Τόσο χαζό που ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κυρίες και κύριοι, έχεις ακόμα ένα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτώβρη με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Ο διαμαντής Μασούτη. Διαμαντής Μασούτη ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησε να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, και η Novibet είναι εδώ βεβαίως. Η Novibet, όπου ξεκινάει η εβδομάδα με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο, η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρούλα. Μάθε πιο πολλά στο live καζίνο της Novibet.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν για εσένα που θα διεκδικήσεις τώρα και θα κερδίσεις την απαγγελία του Θανάση. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε. Τι έγινε, Θανάση μου?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, τηλεφωνήστε 2-11-700-79-31. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Όλα αυτά είναι στο πακετάκι μέσα και εσείς θα διεκδικείτε αν κερδίσετε το Θανάση. Έτσι. Πρέπει να, προσέξτε, πρέπει να εστιάσετε στους στίχους. Δηλαδή, ακούστε το Θανάση, μην του δίνετε καμία σημασία και ξαναπείτε τους στίχους από μέσα σας. Μήπως έτσι βοηθήσω κάπως. Δεν ξέρω διαφορετικά τι πρέπει να κάνω σε αυτό το παιχνίδι πια.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται? Δεν έχουν τα κότσια. Παλιό αυτό. Το θυμήθηκα, μα πώς μου το λέγε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Θα βρει το. Θα ψάξει να μου τη πει.
0: Μέχρι να. Να πάρουμε την ακροάτρια, μισό λεπτό. Θέλω να δω κάτι.
1: Γιατί σαλάτα κοκκίνησε?
0: Γιατί είχε ντομάτα.
1: Γιατί είδε την ντομάτα γυμνή. Τι πλάκι εδώ.
0: Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσα έχει.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έχω. Είδα μια φοβερή ταινία για ένα κάμπινγκ. Είχε φοβερές σκηνές.
1: Τι είπε ο. Τι είπε ο καφέ στη ζάχαρη? Γλύκανε λίγο, μωρή. Έλα, πάμε. Βγάλουμε κάποιο κόσμο. Πάρτε την οδό.
0: Είναι άλλο που λέει. Άντε. Η ανάβησος είναι ωραία. Αυτή που δεν λέει μία, αυτή λέει που δεν λέει μία είναι η Νικοκάρβελος. Είναι και επίκαιρο αυτό.
1: Τι ήθελα να πει κάτι.
0: Λοιπόν, έλα πάμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Γεωργία.
0: Δεν γελάει Γεωργία.
1: Πολύ σοβαρή Γεωργία.
0: Η Γεωργία έχει πάρει μόνο για το δώρο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στην εκδήλωση.
0: Ορίστε.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στο Πλώες.
0: Και πώς πέρασες?
4: Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία.
1: Ποια είσαι, τι φοράγες, πες μου, θυμάμαι, έχω φωτογραφική μνήμη.
4: Η μαμά του Ευκλήδη.
1: Α, καλησπέρα, σας τι κάνετε?
0: Τι ξέρετε, κατάλαβες ποια είναι?
1: Κατάλαβα ότι είναι η μαμά του Ευκλήδη, νομίζω με χαιρέτησε κάποια φάση.
4: Ναι, βγάλαμε και φωτογραφία.
1: Αμέ, όλα τα θυμάμαι.
0: Ωραία, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε τώρα.
4: Πάμε να παίξουμε.
0: Ωραία. Α, 1, 2, 3 και. Θανάση, μας το λες.
1: Ναι.
0: Όπως θα το έλεγε ένας οδηγός λεωφορείου.
1: Πώς να μιλάνε οι οδηγοί?
0: Ωραία, όχι οδηγός. Ένας. Πες το, σαν το Θοδωρή Φέρι.
1: Σαν το Θοδωρή Φέρι. Μιλάει λίγο έτσι. Όπως να ξέρεις. Γιατί έχω αράξει μαζί του και γουστάρει, γελάει. Οπότε άκου λίγο. Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου Και λιώνω. Σαν το χιόνι η απουσία σου με σκοτώνει. Σε θέλω και πονάω καρδιά μου. Σ' αγαπάω η νύχτα δεν τελειώνει.
0: Σε πού είναι η ομοκαταληξία, πείτε μου.
4: Τσαπακόπος.
1: Κοίτα, θα σου πω την πρώτη πρόταση από το ρεφρέν. Μόνο ναι, αυτό. Ναι. Πάλι ναι. Μωρό μου λείπεις.
4: Πάλι μωρό μου λείπεις. Πάλι
1: μωρό. Πώς το λένε. Πάλι μωρό μου
0: λείπεις. Είναι το Ματώνο.
1: Δεν λέγεται πάλι μωρό μου λείπεις.
0: Φιλάκια,
1: Ματώνο.
0: Φιλάκια.
4: Ευχαριστώ.
0: Πες μας λίγο τους πρώτους στίχους. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Θα τρελαθώ.
1: Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί σε... μου λέει λιώνει.
0: Ωραία, άκουσε. Κάνεις μια παύση, λέει, σε θέλω.
1: Σε θέλω.
0: Μετά.
1: Σαν τον ήλιο που καίει.
0: Σαν τον ήλιο που καίει. Μετά.
1: Το κορμί μου.
0: Ναι.
1: Και λιώνω.
0: Μπράβο. Γιατί κάνει ομοκαταληξία με το σε θέλω.
1: Ναι, ωραία και. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να τα διαβάζω.
0: Εσύ...
1: Δεν πρέπει να τους τα τραγουδάμα, να το τραγουδήσουν να μου μαντέψουνε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε.
2: Βασίλη.
0: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς.
2: Από Αχαρνέ.
1: Από Βασίλη, Αχαρνές. Δεν το παίζω σωστά το παιχνίδι, ρε φίλε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα ναι, ορίστε.
0: Ωραία,
2: αλλά
0: λοιπόν.
2: Αλλά τι είπες αν το φέρει.
1: Ο Φέρης έτσι μου λέει.
0: Ο Φέρης έτσι το έλεγε, χωρίς ομοκαταληξία. Μια χαρά τραγουδάει ο άνθρωπος.
1: Άλλο το όλο τραγουδάει.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πεις το επόμενο τραγούδι που, για τον Βασίλη, σαν την Ελένη Φουρέιρα.
1: Δύσκολο.
2: Για να τα ακούσω τώρα.
1: Φέρουμε. Με στην έκταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, δεν τη φοβάμαι. Μπορώ να αντέξω ό,τι και να μου συμβεί.
2: Δεν τη φοβάμαι.
1: Κράτα το χέρι μου, κοίτα μπροστά και πάμε. Μαζί σου έχω, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Γιατί έχω σένα να σε βλέπω και μόνο μου αρκεί. Φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω το κόσμο την αρχή. Γιατί έχω εσένα και όσο δύσκολο φως και να μου έρθω.
0: Πες μας, Βασίλη.
1: Δεν φοβάμαι κανένα.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Το βρήκε.
0: Έλα.
1: Το βρήκε. Ορίστε.
0: Δύσκολα φως μου και να έρθουν. Δεν φοβάμαι κανένα.
1: Η Φουρέρα, εμείς που έχουμε αράξει μαζί,
0: ο λόγος που το βρήκε είναι γιατί
2: ήταν η Φουρέρα.
1: Όχι, ήταν πιο... η Φουρέρα μιλάει έτσι, μιλάει πιο τραγουδιστά. Πιο γλυκά.
0: Ναι, αλλά ήδη. Το βρήκε γιατί ο Βασίλης είναι πολύ δυνατός παίκτης.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης.
0: Όχι γιατί εσύ.
1: Μα το λέμε Βασίλη. Το...
2: Να είσαστε καλά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Εντάξει, παιδιά. Μείνε,
0: φιλάκια, φιλάκια.
1: Εντάξει, τι να σου κάνω, Ελένα, δεν είμαι και ο Μητσικώστας. Προσπαθώ. Τι να κάνω, έχουμε βγάλει 15 παιχνίδια, μας έχουν πάρει τα 14. Πράγια, να είμαι συνέχεια παιχνίδια. Βρήκαμε ένα τώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Θέλω Δέσποινα Βανδύ και να ακούσουμε.
1: Βανδύ να λέει Βύση. Να το προπονήσουμε το αυτή μας. Βρες από τζάς, τι είχαν πει ένα.
0: Σταμάτα καλέ. Ποιο να πούμε, ποιο να, για κατεβά.
1: Ποιο θα ταιριάσει τη Βανδύ της Βύσης.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου. Το ένα τσιγάρο διαδρομή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Νάνση. Τι γελάς δε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάς.
2: Ναι, τι αποπειράρχεις να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε
2: παιδί. Τι.
1: Λέει, γιατί με κουράζεις ρε μαλάκα, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10.
4: Τόσο 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
7: Ε, βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
6: Γκουρού?
7: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
6: Στην Guru Aromas προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
7: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
6: Guru Aromas. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Guru Aromas. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
2: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: GR.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να ξεκινήσουμε τα δώρα μας και συγκεκριμένα πάμε να δώσουμε πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για μπαμπάδες με ρούμι.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Θέατρο Αλίκη, το έχω δει δύο φορές. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, πέμπτος χρόνος μπαμπάδες με ρούμι, θρηλυκή κομμωδία μπαμπάδες με ρούμι που συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου, συγγνώμη, και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022, γράφετε μπαμπάδες και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σας περιμένουμε.
1: Αχ, παιδιά, όμως το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις και φυσικά τα δώρα δεν τελειώνουν. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Maneskin Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα απευθείας στις Μέιτζιεν προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία και μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε θέση και φύγαμε. Τι κάνετε τώρα εσείς, παιδιά, για να πάτε όμως εκεί? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός που θα ταξιδεύσει. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Maneskin Travel, μπες στο www.maneskin.gr.
0: Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα στο Viber,
1: ναι,
0: και λέει: τσακώθηκαν δύο ταύροι.
1: Ωραία, συνεχίζει.
0: Μετά τα βρήκαν.
1: Γι' αυτό γελάς το σύνορα που κάνουν την αναφορά. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Εδώ δουλεύουμε, ρε. Εδώ, ρε, καταθέτουμε έργο, ρε.
0: Αν μία γάτα κάνει μιάου, οι δύο γάτες κάνουν διάου.
1: Διάου. Είναι και αυτό. Διάου. Νιάου. Άκου λίγο. Η μία γάτα κάνει νιάου, οι δύο γάτες πώς κάνουν?
0: Πώς?
1: Νιάου.
0: Η γάτα μου δεν είναι πολύ καλά σήμερα.
1: Τι έπαιρνε?
0: Κάτι. Τι έχει?
1: Ελίνα.
0: Σταματάω.
1: Να βγάλουμε ενότητα με κρύα, γιατί έχω και εγώ. Δεν κατάλαβα, έχω και εγώ.
0: Λοιπόν, Μασούτης, και δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα. Με τη MasterCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Σταματήστε να στέλνουν και οι κορατές τώρα, κατάλαβες τι
1: γίνεται.
0: Λοιπόν, ξεκινήστε σήμερα με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και κάθε 3 ευρώ και παίρνετε ένα πόντο και τους ξεριρώνετε μέσα στο ταμείο. Επωφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές. Εγώ όταν πηγαίνω Μασούτη, κοιτάζω ποια προϊόντα έχουν πολλούς πόντους. Γιατί γράφουν πάνω οι ταμπέλες, ξέρω εγώ, 200 πόντους αν πάει σε αυτό το προϊόν. Και να μην το θέλω, θα το πάρω, λέω, γιατί 200 πόντοι είναι 6 ευρώ. Λοιπόν, 6 είναι πόσο είναι? Με κάθε 3 ευρώ, ναι, 3 ευρώ ένα πόντο.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εξαγυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasterCard και στο app τη MasterCard την έχετε και όταν ψωνίζετε online μασούτης.gr, χρησιμοποιείτε τη MasterCard και στο κατάστημα παντού. Πάντα έχετε MasterCard μαζί και δίνει όλο το όφελος απευθείαν στην καθημερινότητα. Πάνω από 1 εκατομμύρια μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop. Εσείς ακόμα την αποκτήσετε, όχι βέβαια, την αποκτάμε κατευθείαν όσοι δεν την έχουμε. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα?
1: Να βάλουμε.
0: Τι ψάχνει, κρύα. Ανέκδοτα.
1: Όχι.
0: Το πιο ωραίο το έχω πει σε σένα.
1: Για πες το.
0: Ο Light γιορτάζει το φώτο.
1: Έλα, εντάξει. Βάλ τις Light. Αφού ψάξεις, βάλ τις Light.
0: Όχι,
1: βάλ τις Light τώρα. Γιατί έχουν εκείνοι πλέον πατέρες, είναι πολύ καλά παιδιά. Ο Light και ο Sneak.
0: Το ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό, βέβαια, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια, ποιος.
1: Τώρα είναι πατεράδες, έτσι είναι η Ελλάδα. Όποιος γίνεται πατέρας μάνα, εδώ μετά είναι κύριος.
0: Σαμάνα.
1: Πάντα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε.
2: Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου.
3: Lion King.
1: Εσύ, Νίκο.
2: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουφίτσα.
4: Εσύ, Γρηγόρη.
1: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
20: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
21: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
22: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
21: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
20: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. La
4: Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
4: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Ποιος είσαι εσύ?
27: Ο Πιέρ.
28: Δεν είσαι ο Τωμά.
27: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
26: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
29: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
26: Και ποιος είσαι?
29: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
30: Η ιδέα της χρονιάς.
31: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία.
32: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
33: Η ώρα είναι 7.
34: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
35: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
36: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
37: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
38: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
37: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
38: Βεγγαλικά Χνάλης.
37: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
38: Βεγγαλικά Χνάλης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
37: Πυροτεχνήματα

0: πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.

0: FM
1: 104,7
2: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Δεν συμπασχένετε το πρώτο τηλέφωνο με το... Ναι, ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, ποιος είναι?
4: Ράνια μου, εσύ δεν είσαι?
5: Εγώ είμαι η Ράνια.
4: Έλα κορίτσι μου, χρόνια πολλά παιδί μου.
5: Να είσαι καλά Γρηγόρη.
6: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
4: Γιατί μας κατάλαβες?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
8: 28 310 24 111,
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα, που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
14: Non-stop mix. Mix.
13: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
14: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Don't stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με τον Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε

0: πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home, σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
2: 104,7.
3: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Πω, τι ωραία που μυρίζει εδώ.
9: Βέβαια, έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
8: Γκουρού?
9: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
8: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
9: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
8: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως... Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
19: Άκου δυνατά,
20: άκου μοναδικά.
21: Αλφα.
22: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
23: Α, με πήρε ο Βαλάντης.
24: Επιτέλους,
23: επιτέλους.
22: Βαλάντη, θα σου σηκωθεί.
23: Πώς ήτανε
25: η εμπειρία?
26: Ποια εμπειρία, παιδιά?
23: Που σε πήρε ο Βαλάντης.
26: Α, δεν ήταν άσχημα.
23: Βρε πεταλούδα, βρε σφυριχτρούλα, έλα εδώ. Λοιπόν, Βαλάντης είναι στον αέρα, Βαλάντη!
27: Καλημέρα, τι κάνετε?
28: Καλημέρα, Βαλάντη.
23: Πού είσαι σήμερα, πού είσαι, Βαλάντη?
27: Είμαι στο δικό μου πρωινό.
28: Πού είσαι, αγόρι μου?
27: Είμαι στη μέρα στη του Λάπα.
28: Γιατί, πουλάκι μου, τι έπαθες?
27: Μας κάνουν οι ντούχτες του βράδυ.
28: Και τι έγινε, γιατί σας κάνανε ντούχτες?
27: Είχαμε γίνει, ανοίγαμε ένα μαγαζί.
23: Και,
28: ναι.
27: Το βράδυ τον είχαμε μελωστό.
28: Α, αργά.
27: Ναι, και κάποιος μας έδωσε, τώρα γίνει γεμάτος, νομικούς, δεν μπορώ να βγω έξω.
28: Είσαι μέσα στο μαγαζί αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
27: Είμαι στη δουλάπα, εγώ είμαι λίγο για παρέα, δεν έκανα τίποτα.
23: Μπορούμε να βοηθήσουμε, Βαλάντη μου, να κάνουμε κάτι, γιατί τώρα πονάει η ψυχή μου, πονάει.
27: Και μένα από ένα ψυχή μου είναι 14 ώρες στο μέσα, κατουργέμαι, δεν ξέρω τι να κάνω.
28: Κάντε πάνω σου.
27: Τι να κάνω, έχει κάτι πάνω.
28: Θέλεις πάνες να σου φέρουμε, τι θέλεις?
23: Μέσα στην τουλάπα, τι άλλο βλέπεις τώρα, βλέπεις τι άλλο έχει?
28: Ένα φορεματάκι έχει για μένα.
27: Έχει ένα φλωράκι για σένα, έτσι κοντούρι το βλέπω. Καλό πρέπει να είναι, το μέγεθό σου πρέπει να είναι. 15 βράδυ.
28: Ταιριάζει τώρα με την πότα που φοράω στο πόδι μου?
27: Με την πότα έχει, κάτω εδώ πέρα, παπούτσια δεν έχει, έχει να πάρω τηλέφωνο, ο ξάδερφος μου κρύβεται δίπλα, που είναι τα παπούτσια.
23: Να, ωραία, εντάξει.
28: Στα λοιπόν, παπούτσια ο ξάδερφος.
23: Άντε, Βαλάντη, τι να πω.
27: Αν θέλει ο κύριος Κοντοθόρος να του πάρω ένα.
28: Να του φέρεις ένα, γιατί κάνει ζέστη. Για τον Παναγή μας έχει τίποτα?
23: Εγώ τίποτα.
27: Ένα ολόσωμο μαγιόριγε.
23: Ναι, μάλιστα, ωραία. Δεν χρειάζεται και αυτό.
28: Βαλάντη
23: μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Valente.

0: DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310 24 111,
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
5: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Ναι, με ακούτε?
8: Ναι.
7: Την κυρία Δράκουδα, Δελεβίρνα.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Κυρία Δράκο, ξαναβγαίνει η Λάμψη στον αέρα. Το σύριαλ, το τηλεοπτικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και ψάχνουμε μία κοπέλα με αυτό το όνομα. Σας ενδιαφέρει να μετέχετε?
8: Δεν νομίζω, όχι.
7: Τους είπα ότι αποκλείεται, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο αληθινό. Τι να πω, πάντως συγγνώμη για την ενόχληση, δεν θα ήθελα να σας ενοχλήσω άλλο. Αλλά είσαστε κατηγορηματικοί, όχι? Δηλαδή να μην το ξαναπροσπαθήσω?
8: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να το πιστέψω και αυτό το πράγμα. Ότι είναι δυνατόν να ζητάνε αφού δεν ξέρω αν έχω τελειώσει κάτι. κάτι, αν δηλαδή έχει κάποιο από το όνομα.
7: Μόνο από το όνομα, ναι. Σκεφτήκαμε να κάνετε το Γιάνγκο Δράκο. Αλλά δεν. Οπότε δεν μας έκανε και λέω να κάνετε τη Βίρνα. Αφού έτσι σας λένε, μην το αφήσουμε έτσι. Αλλά, αν σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος ρόλος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ονόματα που θα παίξουν τον ρόλο. Και όχι ρόλο που θα παίξουν ονόματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω.
8: Ναι, όχι, σας ευχαριστώ, δεν θέλω.
7: Μήπως θέλετε να παίξετε κάτι άλλο. Σας ενδιαφέρει να παίξετε.
8: Όχι, δεν θέλω να παίξω κάτι.
7: Θα είναι μεγάλη ευκαιρία να παίξετε κάτι. Παίζετε, α πούμε, φλάουτο.
8: Ναι, δεδομένου, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, δεν.
7: Μήπως να παίξετε το ρόλο που έπαιζε η Κούρκουλα με το αρκουδάκι. Η Σελήνη, τις νύχτες, πώς είστε.
8: Δεν θέλω να παίξω κάτι.
7: Η Σελήνη δεν θα κάνει τίποτα. Απλά θα κάθεστε και θα σας ρίχνουμε ένα φως πάνω σας.
8: Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά.
7: Ξέρετε κάτι, είναι ένα πολύ εύκολο ρόλο. Θα σα δείχνουμε ένα άσπρο φως πάνω σα και πλέον θα κάθεστε αγκαλιά με ένα αρκουδάκι. Και κάποια στιγμή, όταν θα έχει πανσέλινο, θα κλείνουμε το φως.
8: Όχι, ευχαριστώ.
7: Να σα ρωτήσω λίγο κάτι. Πότε γιορτάζατε? Γιορτάζετε τώρα πρόσφατα?
8: Αύριο.
7: Αύριο γιορτάζετε. Πειράζει να σα κλείσω το τηλέφωνο, να σα πάρω αύριο και να σα πω χρόνια πολλά! Γεια σου, Μύρνα μου, χρόνια πολλά! Από το αγόρι σου το Μιχάλη. Μην πάθεις σοκ. Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, Βίρνα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Πόπο! Τι ωραία που μυρίζει εδώ.
5: Ε, βέβαια! Έχουμε τους γκουρού του αρωματισμού.
4: Γκουρού?
5: Η πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας ξεκινά από την καθαριότητα και το άρωμά της. Είστε έτοιμοι να ξεχωρίσετε?
4: Στην Γκουρού Αρώμας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις αρωματισμού, απολυμαντικά βεσέ και επαγγελματικά εντομοαποθητικά για κάθε επαγγελματικό χώρο στο Ρέθυμνο.
5: Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν μελέτη και δοκιμή, για να γνωρίσετε και να προσαρμόσετε τα προϊόντα μας στο δικό σας χώρο, χωρίς καμία δέσμευση.
4: Γκουρού Αρώμας. Θα μας βρείτε στην οδό Νικηφόρου Φωκά 6. Γκουρού Αρώμας. Η υπογραφή καθαριότητας και φρεσκάδας για την επιχείρησή σας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 310 26 442 και 690 942 98 41. Υπεύθυνος επικοινωνίας Ιωαννίδης Μάκης.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα.
1: αξιόπιστος έλεγχος κταίου και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνώση.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
2: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
1: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Καυσαέρια εκεί.
8: Ναι.
7: Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
9: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
10: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
6: Πρωινό Σφαίρα.
11: 104,7.
12: 104,7.
13: Συντονίστηκες.
14: Κόλλησες.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
16: Πυροβολάει.
15: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα. Διαβάζω ότι ο Λεωνίδας ο Καβάκος είναι υποψήφιος για Γκράμι. Κάνανε μια συμφωνία του Μπετόβεν. Α, και σου κάνω και μια ερώτηση.
6: Έλα, πες.
5: Αν ο Μπετόβεν ήταν γυναίκα, τι θα έγραφε?
6: Διαφωνία.
7: Είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ κακή.
6: Καλό.
8: Πολύ κακή. 6 με 10. 8 με 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.

0: FM.
1: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες.
2: Κόλλησες.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Έχουμε σκάτα
5: και
4: πέτυχε ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουμε ζευγαράκι.
5: Τι είναι, πέτυχες.
4: Μπήκα, το είδες. Το είδες.
5: Μπήκες. Μπήκες μέσα.
4: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα.
5: Πάω. Πόσο γρήγορα.
4: Τρέχω, ανεβαίνω τη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου.
6: Αμάν. 6 με 7, 8, 9, 10.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ο Βιγιόλας θα μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε εμένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Χαράτε!
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: 104,7.
5: 104,7.
6: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
6: Κόλλησες.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Παίζουμε.
1: Ασταμάτητα.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Ναι.
4: Έλα φίλε, είμαι χάλια.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα θέλεις να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που, ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Μόνος περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Λέγεται.
8: Καλημέρα σας. Γεια σας. Από το τμήμα των καρτών διαρκείας για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού περνώ. Καλά είστε?
7: Καλημέρα. Καλά, καλά.
8: Προσπαθείτε να κλείσετε δύο κάρτες, σωστά? Είναι στο όνομά σας.
7: Έχω κλείσει.
8: Έχετε κλείσει και έχετε κάνει την πληρωμή μέσω κάρτας. Απλά δεν μας την εγκρίνει η τράπεζα τώρα εδώ πέρα. Έχει γίνει θεματάκι λιγάκι. Πού βρίσκεστε, σε ποια? Ακούτε τι γίνεται. Επειδή εμείς φεύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι είναι, έχει πιάσει και 12 Ιουλίου, να πούμε αύριο θα κλείσει το γραφείο. Εσείς πού βρίσκεστε, μπορείτε να περάσετε από τη λεωφόρο μέχρι τη 1 το μεσημέρι να το τακτοποιήσουμε?
7: Κύριε, με κοροϊδεύετε. Έχει δεχτεί το σύστημα. Ποιος είστε?
8: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μ' ακούτε?
7: Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο μόνιμο στη λεωφόρο και θα συνεννοηθώ.
8: Ωραία, δεν μπορείτε να περάσετε από εδώ μέχρι τη 1 να το φτιάξουμε?
7: Όχι, γιατί σας λέω, δεν μπορώ. Με κοροϊδεύετε.
8: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μαλαφέκης Νικόλαος.
7: Δεν με νοιάζει, κύριε, το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας.
8: Έλα, πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
7: Ρε, πλάκα κάνεις πρωί-πρωί.
8: Είναι φεύγει η αποστολή τώρα. Είμαστε κάτω στα λεωφορεία.
7: Πού πάει η αποστολή? Πού πάει
8: στο... Πεγράδευο, ναι. Πεγράδευο. Έλα, έλα,
7: α, εκεί για πάει.
8: Πεγράδευο. Έλα, μωρή μας, έλα. Πάρε μας τα μυαλά. Φόρτο μαγικό.
9: Αξιστήπες.
8: Το ξέρω, θέλω λίγο να
10: πιστεύω. Αυτό όλοι σε κανονικότητα. Έλα, ξαναπάρε.
8: Ξαναπάρε.
10: Δεν θα ακούω.
8: Είμαι παράς, ρε. Έλα, Χρυσή, που τέλει μακορά είμαι.
10: Να σας πω κάτι. Εσείς είστε η κυρία Έρη.
7: Εσείς και είσαι.
10: Εγώ είμαι...
8: Έτσι κάνετε μήνυση.
10: Εγώ θέλω...
8: Ακούστε, σας παίρνουμε τηλέφωνο...
10: Από τον Σφαίρα.
8: Σας κάναμε φάρσα. Ποιος μας έβαλε να τις κάνουμε φάρσα τις γυναίκες?
10: Η κόρη σας φταίει για όλα. Ναι, ναι, ο Γρηγόρης Αρναούτο
8: μου φώναζε. Ο Γιώργος Λιανός.
10: Ο Γιώργος Λιανός τόση ώρα ήταν ο κύριος Μαρλακαφουτάκης, πώς το λέγα.
8: Δώσ' μου λίγο τότε.
10: Πώς το λέγαμε.
8: Ο Μαρλαφέκης.
10: Ο Μαρλαφέκης.
7: Έτσι. Πάτε καλά, θα με τρελάνετε. Δεν υπάρχει αυτό που ζω, γιατί μου κοπήκαν τα πόδια.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: μέσα από μένα. Μέσα σε βρω. Μες στο κλειστό σου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος σου. Μέσα στη στάχτη. Κρύψε η φωτιά. Κρύψε το δάκρυ.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
4: Κόλλησες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.